Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: προσοχή τώρα να χωρέσουμε εδώ πέρα στην ξαπλώστρα και οι δύο, γιατί κάτω θα μας φάει άμμο, δεν ξαπλώνω εγώ τώρα.
1: Με γούστα τον ύπνο, με γούστα του. Με γούστα χαλάρωση, με γούστα του.
0: Λοιπόν, αυτή η μουσικούλα στα αυτιά μας, αυτού του είδους που εμένα να σου πω την αλήθεια με ενοχλεί και με αρέσει και πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων σε πάει σε ένα κλίμα.
1: Γιατί το βάλαμε αφού μας ενοχλεί.
0: Κοίταξε, γιατί μας πάει σε ένα κλίμα, περίμενε να ξεκινήσω. Σε πάει κάτω από Φοίνικες.
1: Σε πάει.
0: Ναι.
1: Εμένα με πάει σε κάτι.
0: Υπόγεια.
1: Ναι.
0: Υπόγεια που ξεριζαράζουν εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, θα αλλάξουμε κι εμείς λίγο, γιατί μόνο αυτό μας σώζει. Αθηνά, καλημέρα. 16 του Ιούλη, 2 λεπτάκια μετά τις 7. Φορτούνη Σαφαλίδου Μαγκύρα στο υπερσό το καθημερινό, το καλοκαιρινό, που αν δεν λέγεται κατά καλό καιρό αυτό, μετά τι λέγεται, ρε παιδιά.
1: Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι ξημέρωσε μια Πέμπτη γεμάτη χαρά. Βλέπεις εδώ πέρα πως.
0: Βεβαίως.
1: Για μας ήταν δύσκολο να ξυπνήσουμε. Τι να κάνουμε, είναι 16 Ιουλίου, αλλά μαζί θα το περάσουμε.
0: Και είναι 16 Ιουλίου μετά από ημιτελικό Αργεντίνα.
1: Αυτό μας ξενύχτησε χθες. Αυτό μας ξενύχτησε χθες, αυτή η ματσάρα.
0: Τι άκουγα χθες ποδοφολητά στις πολυκατοικίες γύρω-γύρω. Με το που μπήκε το δεύτερο το γκολ της Αργεντινής. Καλά, όλοι οι Αργεντινοί ψηφίζανε.
1: Εντάξει, εγώ σας το είπα από την αρχή ότι είμαι την Αργεντινή. Λίγο μέση.
0: Ο τελικός θα έχει δύο ισπανικές περιγραφές. Ισπανία-Αργεντινή θα γίνει χαμούλης. Πότε είναι.
1: Δεν ξέρω πότε είναι, θα μας τα πει ο Ατρίδης αυτά όταν βγει.
0: Σάββατο.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για επικό αγώνα. Όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι, όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, χθες ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι μετά από αυτόν τον αγώνα. Πολύ ωραίο.
0: Όλα κοιμηθήκαμε λίγο αργότερα.
1: Και συνέχισε ο άνθρωπος αυτός να γράφει τη δική του ιστορία.
0: Ποιος?
1: Ο Μέση.
0: Ο Μέση είναι καλό.
1: Με αυτές τις δύο assist
0: ήταν. Θα παίζει ακόμα. Έχει πάει 39 ετών, μας είπαν τώρα.
1: Αγάπη μου, σας το έχω πει αυτό. Η μέτρηση του χρόνου είναι σχετική.
0: Ναι.
1: Είσαι όσο αισθάνεσαι.
0: Ωραία,
1: τελεία.
0: Τα λέμε αυτά πολύ ωραία θεωρητικά. Όταν πας όμως να κάνεις το tackling, τη γέφυρα,
1: τώρα.
0: Το ανάποδο σάλτο ψαλίδι, δεν γίνεται.
1: Τι έχουμε με το Μέση, άντε να στο αποκαλύψω. Εξημέρωσε 16 Ιουλίου και θα μιλήσω για την ηλικία μου. Πράγμα το οποίο δεν το έχω κάνει ποτέ.
0: Κάνεις εσύ ανάποδα ψαλίδια.
1: Κάνω. Για πάρε ένα τηλέφωνο να μάθεις.
0: Επί 90 λεπτά.
1: Επί 90. Εγώ κάνω εδώ πέρα. Εδώ κάνουμε 3 ώρες show, ρε, κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε γκολ. Πάμε να βάλουμε γκολ, λοιπόν, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε ωραία. Θέλουμε την παρέα σας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, τώρα αρχίζουμε και εμείς ασθενόμαστε. Πίνουμε τα καφεδάκια μας. Γιατί 7 και λίγα λεπτά ξεκινάει το πάμε πρωινό της Πέμπτης.
1: Και τι θέλουμε, θέλουμε στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού να μας στείλει συγχυτικό με την καλημέρα σου. Από όπου και αν μας ακούσε, χθες μας στείλανε από τα χωράφια στην Καβάλα.
0: Ανέρεση.
1: Με τα κτηνίδια. Προχθές από το εργοστάσιο Μπετονίτη στην Μήλο.
0: Στη Μήλο, ναι, από τη Λίμνη ήταν άλλο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, διάφορα. Οπότε θέλουμε και την ελληνική επαρχία και χώρες του εξωτερικού, όπου και αν βρίσκεστε, να μας στείλετε μήνυμα. Φυσικά και από την Αθήνα. Μας, που την αγαπάμε περισσότερο από όλους. Γιατί τι να κάνουμε, αν δεν μπερδέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Έχουμε παιχνίδια, έχουμε το έλα να πάμε στο νησί για να σας στείλουμε στη Σαντορίνη, τη Μαντάμ Μπακύρε που θα σας δώσει πίτσες, τη Λέσκη που θα σας δώσει εισιτήρια για ακτοπλοϊκά.
1: Βέβαια, ενότητες γεμάτες γέλιο σας περιμένουν σήμερα, είμαστε πανέτοιμοι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί εδώ υπάρχει τάξη για αλφαδιά. Το μισάωρο έχει και Καλή και Βέρτη και Ιακωβίδη και Παντελίδη. Τώρα ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου και με τα δικά μας τα ωραία.
2: Ένα
1: φυλαδί.
2: Συγγνώμη.
0: Συγγνώμη,
2: ένα γκαζάκι. Ένα γκαζάκι.

0: Παντελής Παντελίδης με κέφια, παιδιά. Συνεχίζουμε και τραγουδάρες και φυσικά, όπως σας είπαμε, με τη δική σας παρέα.
1: Ναι, βέβαια, στο Viber του ρυθμού.
0: Από πού μας στείλανε, ρε Αθηνά, τώρα τον βλέπω.
1: Είναι απίστευτο και όμως αληθινό.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μας ο Τέλης μας ακούει από χιονοδρομικό κέντρο αυτή τη στιγμή, κοντά στο Σίδνεϊ.
0: Και φωτογραφία λέει: πήραμε τα βουνά, παιδιά, στο Σίδνεϊ, 5 ώρες μακριά από το Σίδνεϊ τελικά, γιατί το ρωτήσαμε πού χιόνισε. Και έχει, πώς λέγεται, εξάρτηση για σκι.
1: Ναι, έλα, και είναι Παναγία, μέσα στα χιόνια μας έχει στείλει φωτογραφία. Τι ωραία, τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος το βάζει με το νου σου στην άλλη άκρη της γης μας ακούει. Μέσα στο καταχύμωνο
0: εκεί
1: πέρα.
0: Και εμείς λέμε για ζέστη
1: χιόνια.
0: Και γκρινιάζουμε για αυτά.
1: Και εμείς θέλουμε άδεια. Για
2: καλημέρα, παιδιά. Προπαρασκευούλα και κάνει νύστα.
1: Κάνει νύστα, ρε φίλε. Κάνει νύστα σήμερα. Άστο. Άστο, Μέση, χθες μας ξενύχτησε.
0: Μας ξενύχτησε ο Μέση. Να πάμε λίγο στα viral news της ημέρας, να δούμε τι γίνεται με τον κόσμο και στην Αθήνα μας. Λοιπόν, δυσάρεστο ξεκινάω. Τραγωδία στα Πατήσια. Υπήρξε νεκρή γυναίκα από φωτιά σε διαμέρισμα, νοσηλεύεται και μάλιστα σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της. Στην οδό Σκιάθου, στα Πατήσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν δύο ηλικιωμένους, μια γυναίκα και έναν άντρα. Ο ηλικιωμένος περίπου 80 ετών νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΙΕΛΠΗΣ. Κοίταξε να δεις τώρα, οι άνθρωποι δεν βρέθηκε κάποιος να τους βοηθήσει, δεν πήραν χαμπάρι νωρίς στην πυρκαγιά, δεν υπήρξε πυροπροστασία στην πολυκατοικία.
1: Γιατί παίζει ρόλο και αυτό, παιδιά,
0: δεν
1: η πυροπροστασία.
0: Λοιπόν, γιατί τώρα στο κέντρο της Αθήνας συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Στον Τραμπ τώρα θα πάμε, τον φίλο μας. Άκυρα τα, τι λέγαμε χθες για 20% που θα βάλει φόρος στα διόδια. Άκυρα τα διόδια.
1: Κάθε μέρα ξυπνάει με άλλο όνειρο, βλέπει άλλο όνειρο.
0: Ό,τι του φανεί, το λεωλεσταφανεί κάποια στιγμή, τα λέει αυτό σε φαμβάρες μόνος του, γυρνάνε το πιάνουν οι ειδικοί και οι συμβουλοί του, λέει: πρόεδρε, εδώ αυτό δεν έπρεπε να το πούμε, γιατί αυτό τα παίρνει πίσω την επόμενη μέρα. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αντικαταστήσει την επιβολή των διοδίων ύψος 20% στα στενά του ορμούς με επενδυτικές και επιχειρηματικές συμφωνίες με τις χώρες του κόλπου.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, περνάει το μετρό κάτω από τις πολυκατοικίες και από τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη για να γίνουν οι νέες τάσεις.
1: Δίπλα στο σπίτι μου, στο γαλάτσι. Εκεί είναι το μετρό.
0: Λοιπόν,
1: τι γίνεται,
0: λοιπόν.
1: Και τι, να φοβάμαι.
0: Ναι,
1: βέβαια, το γαλάτσι.
0: Ρογμές σε πάνω από 15 κτίρια στην περιοχή όπου γίνονται έργα για το μετρό.
1: Άρα αυτό μας έλειπε. Εγώ το είπα ότι θα αγιάσουμε με αυτό το μετρό. Ήδη έχουμε αγιάσει από την κίνηση που δημιουργεί στο δρόμο.
0: Πάνω από 15 πολυκατοικίες Αθηνά μου και λοιποί φίλοι εδώ που μας ακούτε στην Κυψέλη εμφάνισαν ξαφνικά ρογμές με τους ενίκους να αγωνιούν για τη στατικότητα των κτηρίων τους και να ζητούν εξηγήσεις.
1: Οι άνθρωποι. Και μετά από αυτό που έγινε στα Πετράλαιο να τρέμουν οι άνθρωποι.
0: Άρα τα προβλήματα συνδέονται βέβαια με τις εργασίες που διενεργεί ο Μετροπόντικα στο υπέδαφος της περιοχής για την κατασκευή της γραμμής 4. Από εκεί περνάει 4.
1: Ναι, 4.
0: Ωραία. Το έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την πολυκατοικία. Λοιπόν, και υπάρχει έτσι μια όξυνση στην ευαισθησία της κοινής γνώμης.
1: Μα είναι
0: γνώμης,
1: δυνατόν
0: έτσι.
1: Τώρα το σπίτι σου ξαφνικά ρε φορτούνη, θε μου φύλαγε να αρχίζει να έχει ρογμές, λες και γίνεται σεισμός.
0: Πάντως ξεκίνησε η εισαγγελική παρέμβαση, έγινε η εισαγγελική παρέμβαση και ξεκινάει η έρευνα, μήπως έχουν γίνει παράνομες ενέργειες. Έχει σταματήσει νομίζω η λειτουργία του Μετροπόντικα αυτές τις ημέρες μέχρι να δούμε τι πρόκειται να γίνει.
1: Άμεσα, βέβαια.
0: Και από ό,τι άκουγα και το πρωί σε ειδησιογραφικά ραδιόφωνα έλεγαν ότι κάποιες οικογένειες ήδη έχουν καταλήψει τις πολυκατοικίες.
1: Μα φοβούνται οι άνθρωποι. Το βίντεο με τα πετράλαινα με την πολυκατοικία, παιδιά, που έπεσε μέσα σε 5 δεύτερα, το είδατε. Κυκλοφόρησε.
0: Κυκλοφορεί βίντεο.
1: Κυκλοφόρησε.
0: Ποιος το τραβούσε.
1: Θα πάθει σοκ.
0: Θα περιμένανε.
1: Από κάμερα λογικά η οποία ήταν, ξέρεις, σε άλλο χώρο.
0: Α, πήρανε και το φοβάρι, σωστά.
1: Παιδί μου θα πάθει σοκ.
0: Έλα ρε παιδί μου.
1: Από δεξιά, φεύγει ένα σοβάς.
0: Δεν πέφτουν τόσο εύκολα μωρέ τα σπίτια τώρα στο.
1: Όχι, δεν πέφτουν, ένα μύθο. Αλλά φοβάσαι, κατάλαβες τι γίνεται μετά από αυτό.
0: Λες Παναγία μου, τώρα τι θα γίνει.
1: Ναι. Οπότε καλύτερα να γίνονται οι έλεγχοι οι απαιτούμενοι.
0: Και καλύτερα
1: και
0: να
1: μην έχεις
0: συμβεί, να υπήρχαν στηρίξεις. Τέλος πάντων. Και τέλος, μιας και είναι τώρα η κατάσταση για να φύγουμε για διακοπές, πιστεύουμε ότι θα γυρίσουμε το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, με εκλογές ή όχι. Γιατί πάντως ο Μητσοτάκης από την Εύη, ο πρωθυπουργός μας, είπε εκλογές την άνοιξη του 27. Σας θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να γίνει νωρίτερα να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές, έτσι.
1: Ξεκινάμε. Αλλά τι συζητιέται, ότι μπορεί να γίνουν.
0: Δεν ξέρω, κάποιοι επιμένουν. Αν γίνει πάντως αυτό το μπραφ και ολοκληρωθούν οι εκλογές μέσα στο Σεπτέμβρη, τζάμπα ο προγραμματισμός από τα κανάλια. Τζάμπα οι ανακατατάξεις. Η ψυχαγωγία μετά τον Οκτώβριο πάλι θα ανθίσει, βέβαια.
1: Αναγκαστικά, δεν υπάρχει.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι έχουν γίνει όλες αυτές οι ανακατατάξεις και τελικώς 27, όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει την άνοιξη. Είναι πολύ νωρίς να γυρίσουμε και να πάμε για τα μάτια μας κατευθείαν σε εκλογές. Να ξέρουμε, ρε παιδιά, να κάνουμε για τη ρετιμότητα, άμα είναι. Πέρα εδώ θα πηγαίνουμε. Είναι και βενζίνες.
1: Αυτό που το

0: τα τετριμένα τα οποία μας αρέσουν για να μας πηγαίνουν πιο κοντά στις διακοπές μας. Φορτούνη, Σαφαλίδου και Μαγκύρα στο Πάμε Πρωινό.
1: Και εσείς από όπου και αν μας ακούτε, φυσικά.
0: Όπως η Κατερίνα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Παιδάκια, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε για δουλειά, τι να κάνουμε.
1: Στην
2: παράσταση και εμείς.
1: Έτσι. Μπράβο.
2: Σας εύχομαι να έχουμε όλοι μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Ευχαριστούμε, αγαπημένοι μας.
0: Είναι στο μάξι τι να κάνει η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει. Προσοχή εκεί πέρα με τις ναυτίες και τα λοιπά. Εγώ έχω σοβαρό πρόβλημα και το έχω ανακαλύψει τελευταία. Επειδή για πάρα πολλά χρόνια είμαι ο οδηγός της παρέας.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Στο αυτοκίνητο. Δεν είχα καταλάβει ότι μέχρι πρόσφατα που πήγα 2-3 εκδρομές και οδηγούσαν άλλοι ότι ζαλίζομαι εύκολα, ρε παιδί μου. Μικρός το είχα το πρόβλημα. Ένα μεγάλο μεταδιάστημα το ξέχασα.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Και τώρα, ναι.
1: Όταν δεν οδηγείς,
0: ναι.
1: Στο αμάξι σε πιάνει ζαλάδα.
0: Ναι, αυτή, αυτή είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Εσένα.
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Εμένα καθόλου. Εμένα μ' αρέσει πιο πολύ να οδηγώ, αν θες την γνώμη μου.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Πολύ μ' αρέσει να οδηγώ.
0: Ωραία.
1: Αλλά
0: να
1: επειδή έχω άντρα επαγγελματία οδηγώ, δύσκολο να με αφήσει να. Σπάνια.
0: Πολύ...
1: Δηλαδή, αν έχει βαρεθεί από την πολλή δουλειά, τότε θα οδηγήσει.
0: Α, εγώ θα σου έλεγα πάρ' το και επαγγελματία να μου, να βαριέμαι.
1: Και εντάξει, το κάνει τελευταία.
0: Και ειδικά, μα κάθεσαι πίσω, σου λέει, ζαλίζεται. Και εδώ πέρα υπάρχουν ειδικοί που λέει ότι η ναυτία τη κίνηση, έτσι λέγεται, προκαλείται όταν ο εγκέφαλος λαμβάνει αντικρουόμενα μηνύματα από το σώμα.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, το εσωτερικό αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κίνηση.
1: Ναι.
0: Το εσωτερικό αυτή αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κίνηση. Τα μάτια, ειδικά όταν κοιτάς κάπου αλλού, βλέπουν διαφορετικές πληροφορίες και υπάρχει σύγχυση. Δηλαδή, ειδικά όταν κοιτάς το κινητό σου και κινείται το αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: όταν διαβάζεις ένα βιβλίο.
1: Εκεί,
0: εκεί υπάρχει το πρόβλημα και σου προκαλεί μετά ζάλι.
1: Δεν μπορείς μέσα στο αμάξι ρε Φορτούνη να διαβάσεις το βιβλίο.
0: Όχι, αλλά ένα κινητό το κοιτάς, λες κάτσε να δω.
1: Μόνο όταν σταματάς, όχι την ώρα του
0: εγκινήσει. Το κινητό, όχι όταν οδηγείς.
1: Αυτό σου λέω, συνοδηγός, εγκινήσει.
0: Τι εννοείς, όλοι.
1: Τότε ζαλίζομαι.
0: Γι' αυτό άρα ζαλίζεσαι και εσύ.
1: Μόνο αν πιάσω κινητό, αλλά δεν πιάνω. Κέφαλα,
0: αυτή ένα γούλα εδώ ψηλά στο στομάχι. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε, τι είναι, να ανοίξουμε λίγο το παραθυράκι. Να συγκεντρώσουμε το βλέμμα μας ψηλά και μακριά.
1: Ναι.
0: Και να μην κοιτάμε τα κινητά μας. Και να κάτσουμε και στο μπροστά κάθισμα, γιατί το πίσω έχει παρεμβολές. Ενώ μπροστά έχει το οπτικό πεδίο πολύ καθαρό και έτσι υπάρχει περίπτωση να συνέλθουμε.
1: Να. Ναι. Η Δάφνη σου στείλε μήνυμα.
0: Τι?
1: Καλημέρα, παιδιά. Βασίλης Μπάσκο. Χίλιες φορές το καράβι με νιά μποφόρ παρά συνοδηγό στο αυτοκίνητο.
0: Πες το, ρε Δάφνη.
1: Τραγωδία. Ειδικά αν κάθεσαι πίσω και κοιτάζεις κινητό. Ορίστε. Μπράβο, ρε Δάφνη. Σε ευχαριστούμε που μας έστειλες.
0: Λοιπόν, μπροστά, ανοιχτό παράθυρο, φρέσκο αέρα. Ξεκινάμε και με τα ταξίδια μας και αυτά να το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Και να έχουμε φάει κάτι στεγνό. Αυτό, μπράβο, ούτε νηστική δεν πρέπει.
1: Το σουβλάκι είναι στεγνό. Άμα δεν έχει ντομάτα
0: λίγο
1: μέσα.
0: Λίγο φρυγανιά, ρε παιδιά, λίγο φρυγανιά.
1: Γιατί ρε, καλαμάκι, λίγο ντοματόπων, λίγο πιτόπων.
0: Χωρίς κρεμμύδι.

0: Παίξαμε ό,τι υποσχεθήκαμε. Συζητήσαμε ό,τι είχαμε πει. Τώρα είναι η ώρα να πάμε για διάλειμμα.
1: Ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Μην φύγει κανείς. Πίνουμε μια τζούρα καφέ και ερχόμαστε πάρα πολύ δυναμικά.
0: Μην ανησυχείτε, όλα θα περάσουν.
2: Όλα πάνε τέλεια.
1: Αυτό
2: όλα
1: είναι.
2: Πάνε καλά. Όλα θα περάσουν.
1: Ναι.
2: Όλα θα περάσουν.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο ΑΚΑΠΗ 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβλου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδάβλου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Pax Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
9: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.

0: αν το χρειαστείς. SpotaWheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
1: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
0: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
0: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
10: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε και συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε μηνύματα, όπως ο Θάνος που είναι ομοιοπαθής που ζαλιζόταν στο Γιάννενα Ηγουμενίτσα.
11: Καταρχάς είναι από τα Γιάννενα, σαν και σένα. Α, γιατί λέει ζαλιζόταν, ναι.
10: Σήμερα έχει γενέθλια η Γεωργία. Χρόνια πολλά στη Γεωργία να πούμε.
11: Χρόνια πολλά, Τζόρτζια.
10: Χρόνια πολλά, Τζόρτζια. Αυτό ήταν έκτακτο τώρα. Α, ναι, ο Θάνος λοιπόν πήγαινε, λέει, η Ηγουμενίτσα Γιάννενα ή Γιάννενα Ηγουμενίτσα. Μιλάμε πριν φτιάχνει η Ιγνατία, ναι. Έχει δίκιο. Ναι. Εκεί στις τροφές, μιλάμε τώρα για μεγάλο πρόβλημα. Mm. Σαλιγκάρια σου λέει. Ποιος να μην ζαλιστείς εκεί πέρα.
11: Ναι, εντάξει, ρε παιδιά, ναι, στις τροφές, άμα το έχεις κιόλας, ζαλίζεις. Λοιπόν. Δεν ζαλίζεσαι όμως όταν μπαίνεις στα Mr. Grand. Γιατί εκεί είναι όλα τέλεια. Νέα προϊόντα Mr. Grand στο Μασούτι. Μπαίνεις μέσα λοιπόν στο Μασούτι και βλέπεις τα Mr. Grand μπροστά σου.
10: Υπέροχο.
11: Ζαλίζεσαι, δεν ζαλίζεσαι, γιατί βλέπεις τις τιμές τους. Δοκιμάστε τα σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Η τρόφιμα, φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια.
10: Βεβαίως.
11: Πάρα πολύ οικονομικές τιμές, μεγάλες προσφορές Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
10: Για να δούμε, έχει κίνηση σήμερα 16 Ιούλη που είναι Παγκόσμια Μέρα Φιδιού.
11: Άμα, γιορτάζει πολύ κόσμο σήμερα.
9: Στους δρόμους της Αθήνας.
11: Και τώρα ο πράκτορ θα σηκώσει τον δρόμο του και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
10: Αυτό που ακούτε δεν είναι φίδι, είναι flying drone. Λοιπόν, θα πω την κίνηση, να είμαστε καλά. Λοιπόν, έχει κίνηση στο ποτάμι ανεβαίνοντας μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Λίγη κίνηση παρακολουθείτε ότι υπάρχει και στην κάθοδο της Μεσογείου από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω. Κατά τα άλλα, από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα. Αν βγαίνετε προς τα έξω, έχει κίνηση.
9: Ο καιρός σήμερα.
10: Ήρεμα, καλά. Κοιμηθείτε.
12: Μια φορά και ένα καιρό, στην Αττική, 16 Ιουλίου, ξημέρωσε μια όμορφη Πέμπτη. Ήταν όλα τέλεια, με μια θερμοκρασία γύρω στους 28 βαθμούς μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί. Ξαφνικά, εκεί που περπάταγες, σου σκάει μια κίτρινη προειδοποίηση. Τι είναι αυτό, λες? Κίτρινη προειδοποίηση. προειδοποίηση. 12 με 4 το μεσημέρι, υψηλές θερμοκρασίες. Είχαμε ανησυχήσει. Λέγαμε πώς μας πάει τόσο καλά μέσα Ιουλίου.
10: Και δεν μας πάει.
12: Όμως, τώρα 37 βαθμοί Κελσίου, ίσως και 38, θα έχεις την αίσθηση ότι το πετσί σου καίγεται, θα θέλεις να βγάλεις τα ρούχα σου, θα θες να μπεις ένα συντριβάνι, κάτω από ένα λάστιχο, να κάνεις ό,τι σου έχει διδάξει ο Φορτούνης με τους πάγους και τις κουβέρτες μέσα στις καταψύξεις, αλλά θα συνεχίσεις και την πορεία σου, γιατί μετά το βραδάκι η θερμοκρασία σταδιακά θα πέφτει και γύρω στις 8 το απόγευμα θα φτάσει στους 30 βαθμούς το χαμηλότερο.
13: Λίκε, Λίκε, είσαι εδώ.
12: Είμαι εδώ, Λίκος.
13: Παίρνω τη μαγκούρα μου και σας κυνηγώ.
12: Καλύτερα πάρε κλιματιστικό.
10: Φύγαμε με Νατάσα Θεοδωρίδου να συνεχίσουμε στα πρωινά μας. Και Αργυρός και Οικονομόπουλος και Χατζηγιάννης και Γιώργος Σαμπάνης στο Μπρατ Πάμε Πρωινό μέχρι και τις 10.
14: Μπρατ Πάμε Πρωινό.

0: ως 9.49. Μόνο επιτυχίες κάθε πρωί 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό.
1: Και τώρα όσοι μας ακούτε κάθε μέρα, ξέρετε πως είναι η ώρα για το θέμα ημέρας.

0: μέρες με νέο ξεκίνημα θα σας πάμε με γάμους και χαρές, αγάπες μου.
1: Γιατί?
0: Γιατί οι γάμοι τώρα το καλοκαίρι έχουν πάρει φωτιά.
1: Βεβαίως,
0: από γάμο σε γάμο πηγαίνουμε καλεσμένοι.
1: Ναι.
0: Τρώμε τα μισθά μας σε δώρα. Να είστε καλά να ζήσετε. Και θέλουμε σήμερα το θέμα ημέρας να το σκεφτείτε, εάν δεν έχετε παντρευτεί, ακόμα και αν έχετε παντρευτεί, να μας πείτε, όλοι το σκεφτόμασταν αυτό από παιδιά, ποιο
1: ναι.
0: θα ήταν το τραγούδι εισόδου του ζευγαριού στο γλέντι.
1: Καλά, εγώ δεν το είχα σκεφτεί,
0: δεν
1: αλλά μου αρέσει το τάσκ.
0: Δεν το έχεις σκεφτεί?
1: Όχι, δεν έλεγα τι τραγούδι θα πω.
0: Παντρεύεσαι, ρε παιδί μου, γίνεται ο γάμος. Μαζεύω τον κόσμο στο γλέντι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον μέρος της προετοιμασίας.
0: Δεν είναι
1: αυτό.
0: Είσοδος
1: μουσική,
0: σε ένα τραγούδι που θα επιλέξει το ζευγάρι.
1: Γενικότερα. Και όχι μόνο η είσοδος, και ποιο τραγούδι θα χορέψεις, αν χορέψεις,
0: ναι.
1: στον πρώτο χώρο. Αλλά εμείς
0: ναι.
1: τώρα θέλουμε την είσοδο.
0: Την είσοδο θέλουμε. Αυτό με το
1: την
0: οποίο
1: πρώτη
0: μπαίνετε.
1: Εντύπωση.
0: Είτε έχετε παντρευτεί και το κάνατε και μπήκατε με κάποιο τραγούδι να μας πείτε ποιο ήταν αυτό.
1: Ή αν θα ξανακάνετε ένα νέο όργο και κάνετε πάρτι.
0: Ή αν θα παντρευτείτε τώρα, ή αν σκέφτεστε όταν θα παντρευτείτε ποιο θα είναι το τραγούδι είσοδου. Για μένα, από 10 χρονών δεν είχα σκοπό να παντρευτώ, αλλά σκεφτόμουν ότι αν παντρευτώ κάποια στιγμή, αυτό θα ήταν το τραγούδι που θα έμπαινα μέσα. Ο ύμνος, ο απόλυτος. Σκόρπιον, στο αγαπημένο μου συγκρότημα.
1: No one like you με νόημα τραγουδιού και στίχου. Αφιερωμένο.
0: Αφιερωμένο πάντα.
1: Ωραίο είναι. Δεν το έχω πει πολύ με αυτό, αλλά τραγουδάρα.
0: Με αυτό θα έμπαινα.
1: Και ένα μυθικό σκισμένο και μπότες και αρβίλες.
0: Θα γινόταν χαμός. Με βλέπεις μπροστά σου.
1: Οπότε τώρα πρέπει να βάλω κι εγώ ένα. Σε βλέπω, εννοείται, καλέ. Σου ταιριάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα πρέπει να βάλω κι εγώ ένα τραγούδι αναγκαστικά. Ή το κάνουμε ή δεν το κάνουμε.
0: Με αυτό θα μπαίνεις εσύ.
1: Βέβαια, αγάπη μου, Laser Club.
0: Α, θα το κάνεις έτσι. Και καπνό θέλει αυτό.
1: Και Vogue περπάτημα.
0: Και έτσι. Πόζες,
1: Βόγκινγκ. Καταπληκτικό.
0: Ωραίο, ναι.
1: Έλα, εντάξει. Διαφορετικό, δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις. Το περιμένεις. Είναι περίμενε. Σ' άποψα. Sissy That Walk. Sissy That Walk. Καταλαβαίνεις τώρα, όλο μέσα.
0: Όλο.
1: Χαμός.
0: Ωραίο.
1: Έλα.
0: Ωραίο. Στείλτε μας κι εσείς λοιπόν.
1: Ταυτίζεστε, ταυτίζεστε.
0: Στο 6937-949-949. Στο Viber του σταθμού στείλτε μας με ποιο τραγούδι όταν παντρευόσασταν θα κάνατε είσοδο ζευγαριού στο γλέντι.
1: Καταλαβαίνετε ότι εμείς βάζουμε τώρα θέματα ημέρας που να μπορούμε να βάζουμε τα τραγούδια που θέλουν γουστάρμα. Ακούστε
0: έτσι.
1: Τώρα.
0: Δώστε Φορτούνι. Να ζήσετε Φορτούνι μου, να ευτυχήσετε αγάπη μου. Και Βόγκινγκ.
2: Νοοτροπία, read a book, listen to Πάμε Πρωινό με το Φορτούνι, την Αφαλίδου και τη Μαγκύρα. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Σαντορίνη, στο
1: έλα
0: νησί.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Βεβαίως.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου σε μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει εσένα και τα φιλαράκια σου, τα κολλητάρια σου έως και 6 άτομα. Με τζακούζια μέσα, με θέα, με απόλαυση, με χαλάρωση.
0: Έχει εισιτήρια για εσένα για να πας ακτοπλοϊκά με την Golden Star Ferries. Έχει και φαγητάρα στο Drunk Fish για την παρέα σου φυσικά. Στο γεύμα στη Σαντορίνη και με μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία θα περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία, όλα από το ρυθμό 949. Αρκεί να βγει κάποιος τώρα να καλέσει στο 210-6835-722 και να μας πει ένα νησιώτικο ρεφερνάκι.
1: Ωραία. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, δηλαδή την άλλη Παρασκευή, γίνεται η κλήρωση εδώ στο Πάμε Πρωινό. 210-6835-722. Καλείς τώρα
0: και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση.
1: Ναι, βέβαια πρέπει να μας πούνε ένα ρεφρέν.
0: Πότε είναι, λοιπόν,
1: μην μας πούνε τον ταριτάρι πάλι.
0: Όχι,
1: θέλω κάτι
0: καλέ,
1: πιο.
0: Το θαλασσάκι.
1: Το θαλασσάκι ποιο είναι?
0: Περίμενε να δεις.
1: Θαλάσσα.
0: Λοιπόν, 24 είναι όχι αύριο, την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή είναι 24
0: λοιπόν,
1: του μήνα.
0: Είτε στείλτε στο Viber είτε πάρετε τηλέφωνο.
1: 210-6835-722 και όποιος καλέσει έτσι θα βγει στον αέρα.

0: πάμε στο νησί.
1: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
2: Παρακαλώ, ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλημέρα, είμαι η Μαρία.
4: Έλα βρε Μαρία μου, καλημέρα, τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Με πετυχαίνετε στη δουλειά.
4: Μπράβο που ακούς, πάμε πρωινό στη δουλειά.
2: Και ήσουν έτοιμη να πάρεις τηλέφωνο, πρόλαβες, ήσουν η πρώτη.
4: Μπράβο.
3: Ακριβώς.
2: Τι θα μας τραγουδήσεις?
3: Θα πούμε το θαλασσάκι.
4: Α, το ζητήσαμε και θα γίνει. Για δώσ' τώρα Μαρία.
3: Ωραία.

0: Όχι, τι δουλειά σε. Σε ποια δουλειά. Σε ποια δουλειά βρισκόμαστε και μπορείς να τραγουδήσεις τόσο ωραία, δυνατά και εύκολα. Μόνη σου είσαι στο γραφείο.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, θα κάτσεις να σκάσεις.
2: Μπράβο, να πας και εσύ λοιπόν το τρίμερα και αυτό στη Σαντορίνη. Μπήκες αυτόματα στην κλήρωση. Να είσαι συντονισμένη Παρασκευή 24 Ιουλίου. Η κλήρωση.
0: Φιλιά, ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να σε ξανακούσουμε. Λοιπόν, όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Μιλάω για μαμάδες μπαμπάδες, η προστασία τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm SPF 50 λοσιόν από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι εδώ και είναι λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία, ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο.
2: Καταπληκτικά, πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, μια τζουρίτσα καφέ και ερχόμαστε για τη δεύτερη μας ώρα.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι.
5: Η ώρα στο νησί είναι 8.
3: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
4: Διόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Από τον Christopher Nolan.
8: Trust me, you will come back.
7: What if I can't?
3: 16 Ιουλίου.
9: Get your weapons ready!
3: Το έπος είναι εδώ.
10: No one could stand between me and home.
3: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
9: Let's go!
3: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
11: Johanna, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο ΑΚΑΠΗ 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Λουκουμάδες, πλαχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
4: ποπό. Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Ήρθε η ώρα του, παιδί μου, 8 και 5. Είναι η στιγμή που φτάνει το επικό.
9: Και όχι μόνο του.
8: Έχει πάνω την Αμαζόνα του. Έχει πάνω
9: την Πέτη
8: Μαγκύρα.

0: Ένιωσε ωραία σήμερα.
1: Πολύ ωραία. Ο Μιχαλάκης μου το σκέφτηκε, τα γόρι μου.
0: Α, ναι.
1: Μου λέει, λέω βέβαια, εσύ είσαι και φανατικός θαυμαστής μας. Και μου λέει, δεν είμαι θαυμαστής, είμαι συνεργάτης.
0: Ναι.
2: Γιάννε.
0: Και, και πλέον και μουσικός επιμελητής. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η επιλογή.
1: Ναι.
0: Μας, είναι η πρώτη συμμετοχή μας στη Eurovision, μου έλεγε.
1: Η πρώτη συμμετοχή μας στη Eurovision αυτή, παιδιά. Μαρινέλα.
2: Ναι, ωραία.
1: 1984.
0: Ό,τι πρέπει, καταπληκτικό.
2: Ό,τι πρέπει και για είσοδο.
0: Ναι.
2: Μη σου πω και για είσοδο ζευγαριού σε γάμο, σε γλέντι. Γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρας μας σήμερα. Με ποιο τραγούδι θα κάνατε είσοδο στο γλέντι στο γάμο σας.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το γόρι μου που το παντρεύομαι. Μια χαρά.
2: Ειδικά γινόταν σε πιτσόπαρο το γλέντι.
1: Εσείς τι βάλατε, εσύ τι έβαλες.
2: Εγώ έβαλα Scorpions, No One Like You. Ροκιά.
0: Γιατί το ροκ. Κάτι πιο βαρύ.
1: Πώς πάει από το ροκ στο πανηγύρι? Πώς πάει από το ροκ η Αθηνά στο πανηγύρι και στα άλλα που τα ακούει τα έντεχνα, τα λίγο
2: R&B? Όλα. Μπορώ να τα υποστηρίξω όλα.
0: Στήριξε το One, No One Like You. Εγώ έβαλα κάτι πιο βαρύ.
2: Τι RuPaul. Στο 6937 949 49 49, το Viber, στέλνετε τα δικά σας τραγούδια που θέλετε ή που κάνατε είσοδο ζευγαριού στο γάμο σας.
1: Έτσι. Εγώ δεν έκανα γιατί έκανα πολιτικό.
2: Ναι, αλλά αν έκανες, με τι θα έκανες είσοδο?
1: Αχ, θα είχα μεγάλο
0: δεν
1: πρόβλημα.
0: Έχεις κάνει
2: διάλεξε ένα τώρα. Διάλεξε. Σκέψου ένα. Το ένα.
1: Θα βάζα πιστεύω Whitney, γιατί είναι πάρα πολύ αγαπημένη μου η Whitney. Και Amy θα ήθελα, αλλά η Amy δεν ταιριάζει.
0: Για να πες μας να βάλουμε άμα είναι.
1: Το αγαπημένο, τα πολύ αγαπημένα μου της Whitney είναι στα 90s. Το The Greatest Love of All.
0: Και έχει The Greatest Love.
2: Πολύ ρομαντική είσοδο θα κάνετε.
1: Βέβαια. Καταρχάς είναι τραγουδάρα αυτό.
2: Ναι, είναι φανταστικό. Ωραίο για είσοδο. Και για πρώτο χορό είναι αυτό.

0: όλοι.
1: Ναι,
0: λοιπόν, αυτό θα μπορούσα να το τραγουδάω.
2: Μπράβο. Μετά την είσοδο.
1: Αλλά θα πρέπει και ο Μάζης να κάνει κάτι.
0: Τίποτα, θα κοιτάει. Δεν είναι για να κάνει τίποτα ο Μάζης. Δεν είναι για να κάνει τίποτα. Ούτε να χορεύει, ούτε να τραγουδάει. Α κάτσει εκεί και σκητάει.
2: Θα πίνει τη σαμπάνια του.
0: Έχει την ομορφιά του, έχει την κορμοστασιά του.
2: Τέλος.
1: Ωραία, άρα Μάζης με μαγιό.
0: Αρκεί, ο άντρας δεν χρειάζεται να κάνει πολλά. Με μαγιό, λιμένος με λάδια.
2: Ποιο είναι το επόμενο?
0: Το επόμενο είναι το Against the Lodge. Από Phil Collins, Against All Odds. Αυτό είναι τραγουδάρα, παιδιά.
1: Σκέφτομαι τώρα εγώ που θα ήταν ο Μάζης έτσι. Ίσο το ζευγαριού σου λέμε, πρέπει κι άλλος να συμμετέχει.
0: Τι να κάνει?
1: Να πιαστεί.
0: Είναι όλοι για σόου, ρε Αθηνά. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι όλοι για σόου.

0: εορτώντες. Εσείς κάθεστε από εδώ.
1: Πώς λέγεται αυτό
0: και
1: τώρα.
0: Και εγώ φωνάζω. Ποιο δεξιά είναι αντιλάτρο
1: λουλούδι. Wedding planners εμείς.
0: Ναι. Οργανωτέ.
1: Ωραία, τα κανονίσαμε. Στείλτε μας και εσείς μηνύματα με το ποιο τραγούδι θέλετε να τραγουδίσετε ή να μπείτε στο γάμο.
0: Είσοδο ζευγαριού στο γλέντι του γάμου. 9-49-9-49.
1: Το γελάσαμε, το απολαύσαμε, το ακούσαμε και τώρα πάμε στα δικά
0: μας. Ένα τραγούδι να μας άφηνες, ένα.
1: Πάμε στα δικά
0: και
1: μας.
0: Και με αυτό θα μπορούσα να πω εγώ, είπες.
1: Είπες και τελικά σε παντρεύτηκα, λύσαξες.
0: Έχεις παραδώσει.

0: Εδώ είμαστε και κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Το όλα στη φόρα είναι εδώ.
1: Μαγεία!
2: Όλα στη φόρα.
0: Όλα.
1: Πάστα.
0: Όλα θα σας τα πω. Όλα. Ό,τι έγινε και δεν έγινε.
1: Τι έγινε όμως δεν μας είπε.
0: Ανάμεσα στο Hollywood και την Ευρωβουλή.
1: Ναι.
0: Ο Αλέξης Γεωργούλης θα διάλεγε την Ευρωβουλή.
3: Είναι χαζός είναι.
0: Γιατί
3: γιατί
1: μας το λέει αφού το έκανε.
0: Γιατί είχε να διαλέξει ο 1,5 στο Hollywood.
1: Βέβαια είχε. Ξέχασες παιδί μου ότι έχει πάει στο Hollywood με την Ία Βαρδάλος,
0: ναι.
1: Και τον έχει βάλει σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ωραία.
1: Και ζούσε και στο σπίτι της 6 μήνες, τον φιλοξενούσε η γυναίκα της, δεν είχε. Δηλαδή τα είχε όλα στο πιάτο στο Hollywood. Και δεν έκανε τίποτα.
0: Και σηκώθηκε και έφυγε.
3: Αλλά πώς μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχει.
1: Θα μπορούσε η Ία Βαρδάλος να τον βάλει σε 2-3 ταινίες.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος επέλεξε να γυρίσει και πήγε και μετά από χρόνια μπήκε στην Ευρωβουλή.
3: Εντάξει,
1: δεν ήταν στην Ευρωβουλή
3: ο Λεσκάος.
0: Ρε παιδιά, πείτε μου τώρα εσείς, φάσκι και αντιφάσκι. Γιατί λέει ότι εγώ θα προτιμούσα όμως από την πολιτική την υποκριτική. Πώς γίνεται.
3: Μας μπέρδισε τώρα.
0: Ναι.
3: Υποκριτική θελοντικά, πολιτική επαγγελματικά.
0: Ακριβώς πώς το είπε. Εάν μου έλεγες υποκριτική Ευρωβουλή, θα διάλεγα όμως την Ευρωβουλή.
3: Καλή αλλά ανάμεσα στο Hollywood και την Ευρωβουλή.
1: Για τα χρήματα προφανώς.
3: Ξέρεις τι μισθό έχει.
0: Και άμα πολλά και λεφτά παίρνει.
1: 25.000 το μήνα.
3: Και άμα μπεις και συνεχίσεις.
1: Μαζί με τα μαζί όμως έχεις. Πρέπει να. Μέσα σε αυτά τα λεφτά είναι να πληρώνεις ένα δικό σου πολιτικό γραφείο στις Βρυξέλλες.
3: Κάποιους ανθρώπους, όποιους έχεις στη δούλεψή σου.
1: Κάποιους μισθούς στη δούλεψή σου. PA, γραμματέα, δεν ξέρω τι αυτό.
3: Εφόσον θέλεις. Mm-hmm. Και αν μπεις και σε κάποιες επιτροπές.
1: Και τα έξοδα σου πήγαινε, έλα, είναι δικά σου.
3: Και παρίστασε.
1: Γιατί 5 μέρες πρέπει να είσαι εκεί στη εβδομάδα
3: σου. Όχι, δεν κοίταξα. Ναι.
0: Μάλιστα, εντάξει. Πάντως σε μένα μου έκανε εντύπωση αυτό, ρε παιδιά. Γιατί για έναν ηθοποιό το Hollywood είναι πολύ μεγάλο, ας πούμε, όνειρο. Όνειρο ζωής. Εντάξει.
1: Αυτός πάντως το ζήσε.
0: Το ζήσε.
1: Το ζήσε, δηλαδή.
3: Ωραία, επειδή το είδε εκ των έσω, ξέρει και μας λέει.
0: Μαζί, βέβαια. Και εμείς είμαστε εδώ για να το πούμε.
1: Και γιατί δεν το κυνήγησε, δεν θα μάθουμε ποτέ, δεν μας το πει ο ίδιος.
3: Μάλιστα.
1: Ναι. Είναι η Βαρδάλος.
0: Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας και όχι άδικα. Ναι, θα πω, παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα με το AI.
3: Τι συνέβη.
0: Γιατί υπάρχει.
1: Θα βρούμε το μελά μας. Θα
0: μας
1: βγάλουν εμένα με καναγκόμενο και θα τρέχω να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντα.
0: Κάτι τέτοιο έγινε.
3: Αυτό ξέρω.
0: Ακούστε να ειδείτε, παιδιά. Ανέβασε ο Γιώργος Λιάγκας ένα story που έδειχνε εκείνον με μία κοπέλα την οποία δεν την είχε δει ποτέ, την έφτιαξε το ChatGPT προφανώς το AI.
3: Α, δεν
0: σε μία πισίνα μέσα και έγραφε Μαρία Ντονά Ζήνσα Βασίλισσα στη βίλα των 458.000 ευρώ το παλάτι του Λιάγκα στην Τίνο και δίπλα μια άγνωστη γυναίκα. Και λέει παιδιά αυτό το δημοσίευμα με AI κάποιοι αλήτες που ονομάζονται δημοσιογράφοι και εκδότες το ανέβασαν κανονικά παραπλανώντας τον κόσμο να τους χαιρόμαστε. Η φωτογραφία λέει είναι πριν από χρόνια σε αυτό το ξενοδοχείο και την κοπέλα δίπλα μου προφανώς και δεν την ξέρω. Είναι επικίνδυνο, ξέρεις γιατί. Γιατί υπάρχει κόσμος που
1: την κοπέλα τη βάλανε με AI και το
0: με AI τη βάλανε. Πού την ξέρει ο άνθρωπος.
3: Και γιατί γράφανε το όνομα της Μαρίας από κάτω.
1: Ρε παιδί, μήπως πριν χρόνια είχε βγει σε αυτή τη φωτογραφία σε μια πισίνα ενός ξενοδοχείου και ήταν μια κυρία δίπλα
3: παλιά,
1: του.
0: Όχι, τη βάλανε με την τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό σας λέω ότι.
3: Ναι, αλλά τα μπερδέψανε, γράφαν και λάθος όνομα, ρε παιδί.
1: Εμένα, αν αποφασίσει κάποιος να μου βάλει κάτι τέτοιο και να κάνει με κάτι σκάνδαλο, τουλάχιστον να με βάλει μέσα στο κάτι.
3: Ας το κάνω εγώ τώρα.
0: Για γελάτε. Ξέρετε.
1: Κάτσε 2 λεπτά με Βασιλίδα
3: να το ανεβάσουμε.
0: Ξέρετε πόσο κόσμο τρώει τη φόλα, παιδιά, και γράφει από κάτω και σχολιάζει και το έχει πιστέψει. Και 1000 άλλα πράγματα που μα στέλνει κι εσύ σε εξώφυλλα διάφορων
3: περιοδικών. Καλά, αυτά τα εξώφυλλα, εμεί τα στέλνουμε χωρί.
1: Ο κόσμος δεν περιμένει αυτά για να γράψει ρε εσύ, Αθηνά. Ο κόσμος γράφει για τα πάντα.
0: Γράφει για τα πάντα, αλλά για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή βγάζει μάτι ότι είναι ψεύτικο. Πώς το πιστεύω,
3: παιδιά. Καταρχάς δεν είναι η Μαρία Ντονά σε αυτή τη φωτογραφία. Οπότε να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Είπα να την αναφέρουμε γιατί το μαρέκι
1: φιλιέται. Είναι αυτό σε μια πισίνα και κάθεται μια κυρία δίπλα. Θα μπορούσε να είναι μια οποιαδήποτε κυρία. Δηλαδή και τι πειράζει. Δεν κάνει, δεν χαμουρεύεται.
0: Το θέμα αυτή είναι ότι είναι ψεύτικο, είναι προϊόν.
1: Ναι, αλλά δεν χαμουρεύεται κιόλας με αυτό.
0: Όχι ο άνθρωπος, του Θεού.
1: Θα μπορούσες να είσαι οπουδήποτε, δηλαδή και εμένα θα μπορούσε να σταθεί ένας κύριος δίπλα μου έτσι και να με βγάλουν με αυτό το λεφτό.
0: Καλά, πριν λίγους μήνες είδαμε και τον υπουργό, τον Άδων
3: Γεωργιάδη. Ναι, αλλά
0: να έχει γίνει ένα τέτοιο με φωτογραφία AI και με.
3: Και όμως
0: ήταν και αυτό.
3: Ναι, ακριβώς. Είναι και το ψεύτικο. Δεν θα έγραφε όμως το όνομα του συζύγου στο συμπέτη εκεί πέρα, δίπλα στον κύριο. Καταλαβες.
1: Ναι. Μα δεν γράφει είναι η Μαρία Ντονά.
3: Γράφει. Αυτό
0: έγραψε η Μαρία Αντωνά, ναι. Ζει σαν βασίλισσα σε μία βίλα. Έγραφε για την κοπέλα τώρα πράγμα.
3: Ήταν όλο μπερδεμένο. Όλο μπερδεμένο.
0: Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Εσείς να μην είστε τόσο εύπιστοι, αυτό θα πούμε. Και τώρα θα σας ανταριάσω.
1: Τι?
0: Το απόλυτο σεξ σύμπολ. Το 90's. Ποιο ήταν, ρε παιδιά?
1: Ποιο?
3: Ο Πέτρος Κωστόπουλος.
0: Όχι, ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος. Ο Πέτρος Κωστόπουλος και ο κύριος Κωστόπουλος ήταν ο ωραίος. Αλλά ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν, η αλήθεια είναι, το όνειρο πολλών ανθρώπων.
1: Που επιστρέφει στο θέατρο, μας είπες στις προάλλες.
0: Τώρα όμως έδωσε μια συνέντευξη και συζήτησε για αυτή την ατάκα την οποία πέρασε στην ιστορία. Αν συζητήθηκε αυτή η ατάκα τότε, πάμε να την ακούσουμε τι είχε πει τότε.
4: Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω. Θέλω να το λέω. Πού το έχεις πει, ρε? Εδώ, τώρα.
5: Φορά έχεις πει.
4: Εδώ, τώρα. Μόνο εγώ είμαι, έχω πάει, κανένας άλλος.
5: Αγόρι, ψάρι, ψήνεται και από τις δύο πλευρές πάντως.
0: Τι θυμάστε αυτή την ατάκα, την επική, ξέχνιέται αυτό.
1: Αυτό συζητιόταν για δύο μήνες, καλέ. Όταν μετά
3: το δύο μήνες, ακόμα συζητιέται.
0: Ακόμα συζητιέται. Λοιπόν, ήταν, λέει, στρατηγική κίνηση, είπε τώρα. Θέλαμε, γιατί το είχαμε συζητήσει κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων, η οικογένειά μου, η κόρη μου, εγώ και η μητέρα της. Το είχε συζητήσει λοιπόν με την οικογένειά του, αποκαλύπτει τώρα, το ότι θα μιλήσει για αυτό το πράγμα. Θέλαμε να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και θέλαμε να πατήσουμε στην πατριαρχία. Ορίστε. Ξανά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν μπορώ να τον αλύσω άλλο. Να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους, ανήλικους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από κάποιο πρόβλημα συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο. Αλλά το να έλεγα ότι έχω πάει απλά με άντρα δεν τους λύνει το πρόβλημα. Έπρεπε να πω ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές.
3: Για να το καταλάβουμε.
0: Δεν θα
3: μιλιανό.
0: Το συνεχίσω, λέει άλλο. Κατάλαβε.
3: Τέλος.
1: Υπογραφή.
0: Τι είχε γίνει τότε, ρε παιδιά?
3: Απόστολος.

0: κάνει σε γάμο σας με τι τραγούδι έχετε μπει.
1: Ναι, έτσι.
0: Ναι. Γιατί κάτι, αυτό το ψάχνουν μήνες.
1: Ού, είσαι καλά.
0: Η Γεωργία λέει καλημέρα, παιδιά. Εμείς στη δεξίωση μπήκαμε με το El Corazón.
2: El Corazón. Είναι για ύπνο, παιδιά. Ωραίο, αλλά μπαίνεις με αυτό.
1: Με αυτό τι ήσου να κάνω. Αυτό
0: ωραίο,
1: είναι. Θα πιει ρεκρασία.
0: Εξαρτάται που έγινε.
1: Αυτό
0: εξαρτάται
1: είναι
0: που έγινε.
2: Ωραίο είναι, ωραίο είναι.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σκάσιμο.
0: Δεν έχει σκάσιμο, όχι. Μπορεί να μην ήθελε σκάσιμο η γυναίκα. Να ήθελε πιο λάθο.
1: Να ζήσετε, αυτό έχει σημασία.
0: Η Ελένη Μιχαηλίδου Ποντιακό είναι χαρά εν τα στεφανώματα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα από Κυλκή.
1: Έλα, ρε παιδί μου.
2: Χαρά εν τα στεφανώματα.
1: Ζήτω Πόντο.
2: Και πήγαμε αυτό,
0: μάλιστα. Ο Μανώλη. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ και γελάει.
1: Μα αυτό θα κάνει είσοδο στο γάμο
2: φυσικά.
1: Του. Μα είναι δυνατόν.
0: Καλά, άτσελα, ναι,
1: το καταλαβαίνω, αλλά. Είναι είσοδο αυτή η ζευγαριού.
0: Ενώ εμεί.
3: Κατάλαβε. Στου πονεμένου ακροατέ.
1: Αχ.
3: Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ.
1: Ωραία.
3: Στο ρυθμό 9
2: σταθμού.
1: Σε μεγάλη προσωπική η μία. Η μία και η μοναδική. Τέλο. Μετά τη Lady το χάο.
0: Ο Ρίζο. Καλημέρα στην παρέα. Εγώ μπήκα με το φιλί των Βέγκα και ένα φίλο μου μπήκε μόνο του. Με τον Κάρβινα Μπουράνα. Γύρισε και έκανε στην ύφη σαν ένα άλλο Ανδρέα Παπαδρέου. Έλα.
1: Το νεύμα με το χέρι, το γνωστό, έπος. Καλά, επικό.
0: Έπος.
1: Φανταστική είσοδο ζευγαριού.
0: Έπος.
1: Το θυμάστε αυτό ότι είχε γίνει στο αεροπλάνο.
2: Δεν το θυμάμαστε.
1: Πού το θυμάστε, αφού ήμασταν αγέννητοι.
2: Το έχουμε δει σε βίντεο.
1: Εγώ δεν ήμουνα, εσείς.
2: Το έχουμε δει σε βιντεοκασέτες. Και τι άλλο.
0: Η Αγγελική είχα ρωτήσει, λέει κάποτε το αγόρι μου, ποιο τραγούδι θέλει να παίξει στο γάμο μας. Μου απάντησε το άσε με να κάνω λάθος του παππού
1: Κωνσταντίνου.
0: Τέλος πάντων, μην το πολύ λογοχωρήσαμε.
1: Το πήγαινε θερή-θερή κι αυτός.
0: Η ζωή εδώ τελειώνει, λέει ο Κωνσταντίνος.
2: Όχι,
1: έλα, Κωνσταντίνε, άσε μας τώρα, είσαι το ζευγαριού μας, δεν τα πράγματα.
0: Ο Παύλος λοιπόν τι λέει, εγώ λέει πάντως στην είσοδο λέει στο Γλέντι, μπήκα με τον ύμνο του Ολυμπιακού.
2: Γεια σου ρε Παυλάρα, γι' αυτό σε πάω.
1: Ναι, αν αφήναμε.
2: Γιατί?
1: Και μας έστειλε το Γιάννη με τον ύμνο Τσέκ θα
2: πέρατε.
0: Και μας έστειλε και την εικόνα του ο Παύλος και λέει, η φωτογραφία
2: είναι AI.
0: Είναι AI, παιδιά, εγώ τέτοιο μαγιό δεν έχω.
1: Και είναι ένας φέτες. Με κυλιακούς και τέτοια.
2: Να ορίστε τραγούδι για να κάνεις είσοδο. Μετανιώνω, σπακιανάκι.

0: Λοιπόν, γρήγορα για διαφημίσεις, παιδιά, με το τενό του Σφαγιανάκη. Επανερχόμαστε με κίνηση καιρό και ματάμ Μπακίρα.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, άλλα χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
8: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
9: Καλό. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδης το κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντώνη,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
16: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
17: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
19: Έλειος ρε Μάκη. Θα φάγες όλα.
20: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
19: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
21: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενού αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
24: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
25: Ας πούμε σε αυτό.
26: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
27: Φραπέ, χαλαρά.
28: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
29: Πάμε πρωινό με την Betty Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
30: Ρυθμός 949.
31: Επειδή η διαμαντίσμα σου της ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας, το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Κάθε Σάββατο λοιπόν, για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο μασούτης.gr. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης, παιδιά, είναι αυτά, δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Για να δούμε στην κίνηση, έχουμε καμία διαφορά από πριν.
32: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
33: Αυτό θα μας το πει τώρα ο πράκτορ Βουφού, ο πράκτορ της κίνησης.
34: Λοιπόν, ανεβαίνουμε την Βασιλέως Κωνσταντίνου και φτάνουμε μέχρι το Χίλτον ή μέχρι το κατέβασμα της Μεσογείων, εκεί της Συμβολή, και έχει βοτιλιάρισμα. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα ανάμεσα από το ύψος της Νέας Ιωνίας και της Ιεράς Οδού έχει πυκνή ροή και τέλος από το Δέλτα Φαλήρο μέχρι τον Πειραιά θα κολλήσετε. Καλημέρα.
35: Ο καιρός σήμερα.
36: Αφορά τον καιρό, στην Αττική, μέσα Ιουλίου, ξημέρωσε μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Ξεκίνησε με θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς και άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Ανέβηκε 30, ανέβηκε 32, ανέβηκε 36
34: και, άλλο.
36: Και έφτασε τους 38 βαθμούς με κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι. Αργότερα άρχισε να φεύγει ο Θεούλης ήλιος και να μας χαιρετά και να έρχεται το φεγγαράκι στον ουρανό. Τα κόκαλα.
33: Τα κόκαλα του Hans Christian Andersen.
36: Έχω χαλαρώσει.
34: Λοιπόν, είπαμε πως έτρεξε το χαλί της Madame Bakira που φτάνει.
33: Μάλλον αυτό ήταν. Ή άνοιξε τον μπαούλο της και θα πέσεις μέσα.
34: Ο Χάνς Κριστιαν Άντερσεν.
33: 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά. Η Madame Bakira ήρθε και είναι έτοιμη να παίξει μαζί σας.

0: υπέροχα. Ήρθε η ώρα γρήγορα Σινάν και Πέτη να υποδεχθούμε τη Μαντάμ την Μπακίρα, έτσι δεν είναι?
1: Φύγαμε!
2: Ντάμιον γκρ.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλημέρα, Μαντάμ Μπακίρα. Good morning, Betty. Good morning, Athena. Good morning, Vasily. Good morning, Alexander the Great.
3: Good morning, Madam Akira.
1: How are you?
0: Fine, you. Welcome.
3: Εντάξει, είναι μια Πέμπτη, μέσα Ιουλίου.
1: Δύσκολη.
3: Εντάξει.
1: Και εγώ ήρθα πολύ κουρασμένη σήμερα.
3: Ναι, κάτι.
1: Και το όλη μέρα δούλευα τόσο πολύ που ήρθα πολύ κουρασμένη.
0: Ναι, βλέπατε το τελικό χθες, τον ημιτελικό.
1: Βέβαια τον είδα. Ήταν καταπληκτικός αγώνας.
3: Καταπληκτικός αγώνας.
1: Και με το Μέση έχουμε και φιλικές σχέσεις.
3: Αλήθεια.
1: Πολύ παλιά, όταν ήταν λίγο πιο μικρός και αντιμετωπίζει ένα θέμα και πήγα και το βοήθησα.
3: Α,
1: και
3: αυτό. Μάλιστα.
1: Και είδες που έφτασε! Τα βλέπει τη live coach με!
0: Πολύ ψηλά,
1: μπράβο, μπράβο. 40 χρονών είδες.
3: Εγώ πού θα φτάσω που σας
1: όχι το δεν έδωσα εγώ αυτό το ταλέντο, αλλά θέλω να σου πω το πούς που χρειαζόταν να το έδωσα εγώ.
0: Το προσπερνάει αυτό που ρώτησες, πάμε να παίξουμε.
1: Δεν άκουσα τι ρώτησες.
3: Εγώ που σας εμπιστεύομαι σαν life coach, άστε το φορτούνι που δεν έχει κάνει αυτό το βήμα. Εγώ που είστε life coach μου, επίσημα πια, πού θα φτάσω άραγε. Αν ο Μέση έφτασε
1: εκεί. Δεν έχει ουρανό.
3: Δεν έχει.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχει ταβάνι.
0: Δεν έχει ταβάνι.
1: Κάνει το πούτα εσύ.
0: Το γέννητο.
3: Στα 2000.

0: Μπράβο,
1: για
0: κύριο,
1: να δούμε λοιπόν, ναι, ποιος είναι τη γραμμή για να παίξουμε παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κυρία μου, πώς ονομάζεται παρακαλώ?
2: Δέσποινα.
1: Γεια σου Δέσποινα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι εσείς?
1: Καλά, μια χαρά. Να ξεκινήσω?
2: Ναι.
1: Άντε ωραία, γιατί
3: γελάς? Περπατάει, περπατάει μάλλον.
2: Περπατώ.
3: Είδες, σε κατάλαβα.
1: Γι' αυτό γελάς?
3: Γιατί να μην γελάς?
1: Σε κοιτάνε οι υπόλοιποι, τι γίνεται?
0: Πάντως Δέσποινες Μαρία, εσύ και στο 15 Αύγουστο κινούμαστε.
3: Ναι, όλα τα κορίτσια μας.
1: Μπαίνουμε τώρα στο λίγο season γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ungrateful heart, you don't love me. And I should have been a hug for you to end up. You have it in your blood to scatter kisses with expiration date.
0: Τα κάνουμε μαντάρα.
3: Δύσκολο.
1: Τι αχ.
3: Έλα ρε Δεσποινάκι.
2: Εγώ πρέπει να πω το στίχο τώρα.
1: Ναι, πρέπει να δεις ποιο τραγούδι είναι αυτό.
2: Μπορώ να έχω ένα ρεπετησιόν?
1: Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό καλύτερα της Γιώλιου, μήπως.
3: Για πάμε
1: ένα
0: την αρχή μόνο.
3: Ναι.
1: Ungrateful heart, you don't love me. And I should have been a hug for you to end up.
0: Έλα,
3: έλα,
0: αυτό είναι εύκολο.
3: Και εγώ. Τώρα το βρήκα κι εγώ.
1: Δεν το βρήκα. Δεν το έχει, δεν το έχει.
3: Έλα, δεν
1: πειράζει, δεν πειράζει. Σπινάκι, άλλη μέρα. Αύριο πέρα είναι. Καλημέρα στη δεύτερη γραμμή μας.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
4: Ανδριάνα.
1: Ανδριάνα, στο αεροπλάνο ή σε ελικόπτερο, τι πολύ θόρυβο έχει.
4: Κάθε φορά το ίδιο μου λέτε, είμαι στο αμάξι.
1: Κλείσε λίγο το τζάμι, βάλε λίγο air condition, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
0: Πάει σαν αεροπλάνο μάλλον, πολύ θόρυβο. Ανδριάνα, το βρήκες?
4: Το βρήκα.
1: Έλα, ποιο είναι, να δώσ'
4: το. Το αχάριστη καρδιά δεν μου αγαπά.
1: Ναι,
3: τι γίνεται στον κόσμο τώρα, υπάρχουν τέτοιες καρδιές αχάριστες.
5: Εσύ ήμουν αγκαλιά να καταλήξει.
3: Υπογράφηκε ο Δημήτρης Καρμούτσος σε πίτσες και έχει κάνει ένα comeback στη δεκαετία του 70 με vintage collection πίτσες για αυτούς που αγαπήσαν αυτές τις old school επιλογές. Απολαυστικές, χορταστικές, θρυλική Βεζούβιος, all time classic Καναδιάνα και vintage special για όσους θέλουν τα πάντα σε μία πίτσα. Εκπληκτικό, μπράβο ρε εσύ Ανδριάνα.
0: Μπράβο,
1: μπράβο Ανδριάνα.
3: Καλοφάγωτες.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πλάκα πλάκα, και να ξέρετε ότι το είχε γράψει ο Τριαντάφυλλος αυτό.
3: Ναι.
1: Το Τριαντάφυλλο είναι και το έδωσε η Νατάσα Δωδωρίδου σε εκείνο το δίσκο το 1400.
3: Μάλιστα, ωραία.
1: Καταδυθείτε,
3: καταδυθείτε.
1: Αν το λίγο ρε το άσπρα.
3: Όλα πονεμένα τραγούδια σας αρέσουν, μαντάμ Παγκύρα.
0: Δεν είναι για γάμο όμως.
1: Πολύ.
0: Δεν είναι για να μπει σε γάμο.
1: Όχι βέβαια.

0: Νίνο Τζοσεφίν, τι κάνει στο ρυθμό 949. Λοιπόν, αφού το βγάλαμε άκρη με τα κουμπάκια μας εδώ πέρα, έχω άλλο κουμπάκι το οποίο θα μας βοηθήσει και είναι πολύ χρήσιμο.
1: Για πάτα το.
0: Σύντομα. Δεν θα το πατήσω. Θα το πατήσω σε περίπτωση που με πάρει τηλέφωνο οποιοδήποτε και θέλω να το παίξω ότι δεν είχα σήμα, χάθηκε η γραμμή κλπ. Τι κάνει. Έχει εδώ πέρα ένα άνθρωπο βρει ένα κολπάκι και μας το λέει.
1: Πες το μας και μας.
0: Ενώ μιλάς, βάζεις το κινητό σου σε λειτουργία πτήσης.
1: Ναι. Και τι κάνει αυτό.
0: Τότε θα του πάει μήνυμα ότι η κλήση απέτυχε, όχι τερματίστηκε. Και θα πεις, παιδιά, έπεσε το σήμα. Δεν ξέρω εκεί που μιλούσαμε.
2: Στο καλό.
1: Για να μην. Για να προλάβεις ότι.
2: Όχι, γιατί άμα του το κλείσεις, σου γράφει. Τερματίστηκε η κλήση.
0: Ναι.
2: Ενώ εδώ λέει απέτυχε.
0: Ενώ μιλάμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Έτσι, ή είσαι καλή, ή όταν σε καλή, ή όταν.
2: Και θες να αποφύγεις. Σε πιέζω εγώ για κάτι, ας πούμε. Στο τηλέφωνο
0: που μιλάς,
2: και εσύ δεν ξέρεις τι να πεις και θες να αποφύγεις.
0: Κάνεις air. Πώς λέγεται αυτό, air mode, airplane mode.
1: Αυτό track. Πού ήσουν τόσο καιρό.
0: Και κατευθείαν σου βγάζει ότι απέτυχε
2: το
0: σύντομα. Δεν το ξέραμε, παιδιά.
2: Κοίτα τη φωνή ρίξη στο βλέμμα τη. Και σκέφτηκε τώρα.
1: Σκέφτηκα, ναι, ότι να, η λειτουργία πτήση σε πιάνει τόπο μια φορά στο κινητό. Θα γίνει τη λειτουργία τη πτήση.
0: Αφού εσύ αεροπλάνο δεν μπαίνουμε.
2: Καλά, εγώ και το βράδυ δεν το βάζει σε λειτουργία πτήση στο κινητό.
1: Όχι, μπαίνει από μόνο του σε μια λειτουργία ύπνου.
0: Sleep mode μπαίνει εκεί.
2: Εγώ fly mode το βάζω.
0: Α, ναι.
1: Λέει η κλήση απέτυχε, άμα βάλει.
0: Για να μην έχει.
1: Μπράβο, φορτούν.
2: Πέμπει η κεραία στο κεφάλι μου.
1: Ακούτε να μαθαίνετε, ρε, αυτά μόνο εδώ στο Πάμε Πρωινό.
2: Άρε,

0: στο κουνούπι που είναι από τους κλασικούς σαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και, 50, και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι. Και ας τα αναλωνίζουν στην Ηφίλιο, γιατί το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν ρεπέλ σπρέι.
1: Η ώρα στο νησί είναι 9.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
0: Ξέρετε τι έχει η τρίτη ώρα. Ξέρετε τι έχει.
3: Έχει δύο εισιτήρια πήγαινε.
0: Μπράβο,
3: και δύο εισιτήρια γίνανε κούκλα.
0: Έχει Dr. Betty, έχει αθλητικά. Και τι δεν έχει.
4: Πάμε
0: της Παναγιάς τα μάτια.

0: ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
16: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
17: Πάμε πρωινό με την Δέντη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
18: Πρώτα λεπτά στο ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Θα σας πάμε αγκαζέ ως τις 10. Θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και θα φύγουμε με χαρά, με κέφι, με ζωντάνια.
19: Βεβαίως.
18: Εδώ και με λέσχη των καμενοποιητών και δύο εισιτήρια πήγαινε έλα με Σίτζετς. Γιατί όταν μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε για Σίτζετς. Παιδιά, σαν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλωτα της Σίτζετς. Το και το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 εβδόμου προς Άνδρο, Τρίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλωτων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άρεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σήμερα λοιπόν θα σας δώσουμε δύο εισιτήρια πήγαινε και δύο έλα σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου θέλετε, εάν μας κάνετε να γελάσουμε γράφοντας ένα ποίημα με τη λέξη μέσα άσμα.
19: Άσμα. Δύσκολη είμαι καταληξία.
18: Κλάσμα, πλάσμα.
19: Πλάσμα, εντάξει.
18: Τι θες τώρα.
19: Ωραίο
18: πλάσμα του κόσμου μου. Για μένα είσαι εσύ. Άσμα. Είναι ωραίο το άσμα. Γιατί βάλαμε το τραγούδι.
19: Άρα περιμένουμε να καλέσετε ό,τι σας πούμε στο σταθερό μας για να πείτε το ποίημά σας. Προς το παρόν συντάξτε το.
18: Εμπνευστείτε, συντάξτε το, γράψτε το. Η λέξη άσμα και να μας κάνετε να γελάσουμε. Έρχεται Dr. Betty, ε.
20: Έρχεται.
18: Θα γελάσουμε.
20: Δεν ξέρω. Εξαρτάται.
19: Οχ, σοβάρευσαν τα πράγματα.

0: Dr. Betty.
1: Είσαι φεμινιστής?
2: Όχι. Είμαι.
1: Ξαναρωτάω. Είσαι φεμινιστής?
3: Ναι!
1: Είσαι κερδισμένο!
4: Μπράβο.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι έρευνα έγινε, δεν θα το πιστεύετε. Οι περισσότεροι πια, λέει, ολοένα και περισσότεροι άντρες, αυτοπροσδιορίζονται ως φεμινιστές σήμερα. Ενώ παλιά δεν ήταν τόσο φεμινιστές οι άντρες, υπήρχε όλο αυτό με την πατριαρχία. Λοιπόν. Γεννήθηκε λοιπόν στους ερευνητές η απορία. Πώς να μεταφράζεται άραγε αυτό στις επιδόσεις στο κρεβάτι κάποιου που δηλώνει φεμινιστής?
2: Έλα μου, ντε.
1: Ακούστε να δείτε τώρα τι ανακάλυψαν. Γιατί, θα σας πέσουν τα αυτιά.
2: Συνδυάζεται.
1: Άκου. Ναι. Τα πρώτα ευρήματα έδειξαν πως το 22% του δείγματος των αντρών που συμμετείχαν δήλωσε πως είναι φεμινιστές.
2: Ωραία.
1: Συνέχισαν λοιπόν αυτή την ανάλυση των δεδομένων και ξεχώρισαν πως συμπεριφέρονται οι άντρες σε συγκεκριμένες σεξουαλικές καταστάσεις. Οι φεμινιστές τώρα, άκου. Διαπίστωσαν πως οι φεμινιστές κάνουν και δέχονται στοματικό σεξ πιο πολύ συχνά από τους μη φεμινιστές. Γελάει Ελ. Άκου τώρα. Εκτός από τη χαοτική διαφορά στο σωματικό σεξ, γιατί ήταν μεγάλη η διαφορά στο αυτό, οι φεμινιστές κάνουν γενικά πιο συχνά σεξ, δηλώνοντας πως δεν θυσιάζουν με αυτόν τον τρόπο τη σεξουαλική τους απόλαυση.
4: Ναι.
1: Το κατάλαβες, γιατί σε βλέπω λίγο εξυγχαθεί.
2: Μπερδευτήκαμε, αλλά εγώ κατάλαβα κάτι ότι η blowjob έχει να κάνει με το...
4: Όχι μόνο blowjob,
1: η παμπονέλα.
4: Γενικά.
2: Τι?
4: Γενικά.
1: Και δίνει και παίρνει.
2: Και δίνει και παίρνει. Αυτό είναι όντως πολύ θετικό. Λοιπόν, τελικά είμαι.
1: Οι φεμινιστές δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα προκαταρκτικά και περισσότερα φιλιά και χάδια.
4: Ορίστε.
1: Στην τελική.
4: Είναι πιο κοντά στη γυναίκα.
1: Η μεγαλύτερη σημασία που δίνουν οι φεμινιστές στο να κάνουν, λέει, στοματικό στους συντρόφους τους οδηγεί σε περισσότερους οργασμούς στατιστικά. Κάτι που ανταμείβεται στη συνέχεια και από την πλευρά των γυναικών.
4: Βέβαια.
1: Πρόσεξε το τώρα. Ένας άντρας, ένας άντρας που είναι μη φεμινιστής και τραπέζι, εδώ παίζει πολύ άντρας και πατριαρχία και δεν ξέρω εγώ, δεν συμμαζεύεται, τσαντίζει τη γυναίκα. Με αποτέλεσμα να μην του κάθεται και να μην του κάνει και τίποτα. Έτσι είσαι. Πάρα τέτοια
2: πράγματα. Είναι θέμα αντίδρασης δηλαδή.
1: Εγώ θεωρώ ότι και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Έχεις δίκιο.
1: Ένας άντρας που την υποστηρίζει και της λέει μαζί σου κούκλα μου, πάμε μαζί,
4: ναι,
1: και αυτό και θα σε στηρίξω και θα σε κάνω.
2: Μισό λεπτό, γιατί καλή εδώ πέρα, καλή ο υπεύθυνος.
4: Ναι, ποιος είναι υπεύθυνος.
1: Η φεμινιστής είναι ή όχι?
2: Καλημέρα.
4: Ναι, θα μας πει τώρα.
2: Ναι.
4: Good morning.
2: Γρηγόρη.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα.
4: Έλα,
2: γιατί,
4: Γρηγόρη,
2: γιατί
1: καταρχάς είσαι φεμινιστής?
5: Εγώ φεμινιστής, ρε παιδιά, είναι δυνατόν?
1: Τι,
5: τώρα,
1: τι, δηλαδή, δεν είσαι?
2: Άκουγες τι λέγαμε, όχι?
1: Άκουγες τι λέγαμε, γιατί άμα άκουγες θα είσαι.
5: Κάντε μια επανάληψη,
2: γιατί το έχασα το τελευταίο μέρος.
5: Ναι, είμαι.
1: Είσαι κερδισμένο.
2: Σωστή απάντηση.
4: Γιατί εσύ, φεμινιστή?
1: Γιατί τώρα αποδείξαμε μέσα από μια έρευνα που έγινε, μια στατιστική, ότι οι άντρες πια που δηλώνουν φεμινιστές απολαμβάνουν τον έρωτα περισσότερο. Και το στοματικό, κυρίως λέει, αλλά και το υπόλοιπο.
2: Και να τους κάνω και να κάνω.
4: Οι άνθρωποι,
5: δεν είμαι εγώ φεμινιστής, είναι δυνατόν.
4: Έτσι. Καλά, ούτως ή άλλως δεν θα έσουν τα ίσα δικαιώματα και αυτά όλα που
2: προηγούμενοι.
1: Φαίνεται ο Ατρίδης ότι υποστηρίζει τη γυναίκα.
4: Έχει, τέλος πάντων, αν δεν πούμε φεμινιστής, ότι έχει μια ενσυναίσθηση παραπάνω, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί το φεμινιστή σε κάποιους μπορεί να ακούγεται και κάπως.
2: Και λίγο ακραίο, ή υπερβολικό ίσως.
1: Ή παλιακό να ακούγεται.
2: Μάλιστα.
5: Δεν μ' αρέσει πολύ εμένα ο συγκεκριμένος όρος.
2: Ναι,
5: γιατί θεωρώ ότι είναι ξεπερασμένο σε πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα πώς θα το πούμε διαφορετικά, κατάλαβες?
5: Όχι, ναι, κατανοητό. Και για απλά να το ολοκληρώσω,
2: ναι,
5: από τη στιγμή που έκανα παιδιά,
4: ναι,
5: εκτίμησα πολύ περισσότερο τις γυναίκες, δηλαδή
1: έτσι,
5: όχι απόλυτο respect, υπόκληση και καπέλο.
1: Προκλεισμός, κατακλεισμός και καταβολισμός.
5: Ο καλός Θεούλης τις έφερε στη φύση, γιατί αλλιώς δεν είχαμε ελπίδα.
2: Γρηγόρη,
1: ελπίδα δεν είχατε, δεν σας βλέπαμε πουθενά, δεν σας στέλνα μου το γράμμα να ξέρεις.
2: Γρηγόρη, δεν ξέρω αν τα ξέρεις πολύ καλά αυτά, αλλά ξέρεις σίγουρα τα αθλητικά και περιμένουμε σε λίγο εμάς σάμπαλος να μας ξεμπαλέψεις.
1: Καλά, έχουμε να πούμε πολλά για το χθεσινό μας, Γρηγόρη.
5: Άρρωστα πράγματα.
1: Άρρωστα.
2: Πάμε και ερχόμαστε.

0: η άμπαλη.
1: Πότε γεννήθηκε αυτό.
2: Καλωσορίζουμε το Γρηγόρη Ατρίδη που μας έχει λείψει πάρα πολύ.
3: Βεβαίως.
2: Από τα μακριά όμως τον καλωσορίζουμε, αλλά και τόσο κοντά συνάμα.
0: Καλημέρα ρε παιδιά, ξανά τώρα στην ενότητά μας δηλαδή. Είναι δυνατόν να μην έβγαινα εγώ σήμερα μετά από αυτό που έχει γίνει χθες?
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Ξενυχτήσαμε,
2: έβλεπα τον αγώνα και λέω δεν γίνεται να μην βγει ο Ατρίδης να πούμε κουβέντες για αυτό το έπος που είδαμε χθες.
4: Ήταν δυνατόν, αλλά σε φέραμε άρον-άρον. Σε ξυπνήσαμε εκεί από τη συμμορία και ήρθες εδώ πέρα να μας τα πεις.
0: Δικαίως, δικαίως. Και δεν με ξυπνήσατε γιατί συμμορία από πολύ νωρίς ξυπνάει. Λοιπόν, Αγγλία-Αργεντινή. Δεύτερος ημιτελικός χθες σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν συναρπαστικό.
2: Φανταστικό.
0: Ναι, κέρδισε η Αργεντινή για κάποιον που έτυχε να μην το δει. Πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να το πούμε. Κέρδισε με 2-1 με ανατροπή και έχουν γίνει πράγματα και θάματα.
2: Καταρχάς πανηγύρισε η Βικτόρια Μπέκαμ, την έκραζε όλο το ίντερνετ, τέλος πάντων τα social media δεν πανηγύρισε. Χθες η γυναίκα πανηγύρισε, να τι έγινε.
0: Δεν σου βγαίνει σε καλό και εσύ τι πανηγυρίζει.
2: Μην αλλάζει το γούρι.
0: Πρώτο ημίχρονο πολύ ισορροπημένο. Κάποιο που το βλέπε καταλάβαινε ότι θα έχουμε δράμα και θα πάει μέχρι τέλους.
2: Ναι, στην αρχή φαινόντουσαν ότι θα έχουν νεύρα. Χαμός έγινε. Είχαν πολλά νεύρα χτες.
0: Λογικό. Φαινόταν και παράταση και πέναλτι. Προηγούνται οι Άγγλοι με τον Γκόρντον σε μια φάση πάρα πολύ ωραία εκτελεσμένη. Γρήγορη βγαίνει στην πλάτη τη άμυνα, κάνει το 1-0. Και μετά υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει αποφασίσει να πεθάνει στο γήπεδο. Αυτή είναι η Αργεντινή.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Και τους λέει, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς από εδώ πέρα να φύγουμε χωρίς να πάρουμε την πρόκριση.
2: Το θέλανε πάντων... πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω
0: πάρα
2: ότι ο τρόπος που παίζανε έδειχνε σαν να το θέλουν πιο πολύ από τους άλλους. Οι άλλοι σαν να τα παράτησαν λίγο οι Άγγλοι κάποια στιγμή. Σαν να κουράστηκαν.
4: Και νομίζω όλες οι γειτονιές θέλανε Αργεντινή η πλειοψηφία στην Ελλάδα.
2: Ναι, είναι συνεδριά. Είναι εντάξει, είμαστε πιο κοντά μα.
4: Άκουσα πολλούς πανηγυρισμούς.
2: Και εγώ πανηγύριζα. Αργεντινή ήθελα.
3: Είναι και η αγάπη μας για το είδωλο τώρα αυτή που
2: αυτός δεν υπάρχει.
0: Υπάρχουν και πολλοί φίλοι των Άγγλων, αλλά αυτό που έχει γίνει παιδιά με τον Μέση και αυτά που κάνει ο Μέση στα 39 του είναι τρελά.
2: Δηλαδή, πώς γίνεται.
0: Να πούμε ότι η Αργεντινή ισοφαρίζει στο 85 με τον Έντζο Φερνάντες με ένα πάρα πολύ ωραίο σούτ από τη μεγάλη περιοχή. Πρώτη ασίστ του Μέση στο παιχνίδι.
2: Ναι, επική.
0: Και στο 92 για να το ζήσουμε το απόλυτο δράμα, ρε παιδί μου, να σηκωθούμε να πετάξουμε τις μπύρες κάτω. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, που είναι ο παίκτης που έρχεται από τον πάγκο, παίρνει μια ακόμα φοβερή ασίστ από τον Μέση.
2: Και με κεφαλιά.
0: Ναι. Κάνει στο 92 το 2-1. Εν τω μεταξύ έχει κάνει φοβερή δήλωση ο Λαουτάρο. Λέει ότι όταν ο πατέρας μου πήρε τα πρώτα ποδοσφαιρικά μου παπούτσια, είχα ονειρευτεί αυτό το γκολ. Το έχω πει στους φίλους μου, θα σκοράρω σήμερα το νικητήριο.
2: Ανατρίχασα, παιδιά, τώρα.
0: Έχω στήσει όλους τους φίλους μου μήνυμα σήμερα το πρωί και τους έχω πει ότι σήμερα θα βάλω το νικητήριο και το βάζω.
2: Παιδιά, είδατε το manifest πιάνει τελικά.
0: Βέβαια. Τρελό.
2: Τρελό δηλαδή.
3: Και βέβαια η γενιά του 87 βγαίνει ασπροπρόσωπη με εκπρόσωπό της τον Μέση, ο οποίος στα 39.

0: Ναι, ο Κοντούλης όντως, γιατί έτσι πρέπει να το λέμε. Αλλά με την καλή έννοια. Κυνηγάει το ρεκόρ του Γκέρντ Μίλλερ, ένα στοιχειωμένο ρεκόρ πάνω από 50 χρόνων, για να φτάσει τα 13 γκολ σε συμμετοχή με γκολ και assist. Και γενικώς έχει κάνει πράγματα και θάματα. Δηλαδή, άμα κάτσεις και δεις τη λίστα με τα ρεκόρ που έχει σπάσει, είναι μαζί με τον Καφού ο παίκτης που θα παίξει τρίτο τελικό. Έπαιξε τελικό το 14, τον έχασε. Έπαιξε το 22, τον κέρδισε. Πάει να το ξαναπάρει. Θα είναι ο μόνος που θα πάρει δύο σαν Αργεντινός. Θα ξεπεράσει πάρουν, το Μαραντόνα.
1: Τι θα γίνει την Κυριακή?
0: Παίζουμε
1: την προβλέψεις τι λένε.
2: Το 22 δεν το είχε πάρει,
3: Δεν έχει προβλέψεις.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρεις 22. Τώρα τι μπορεί να γίνει.
0: Είναι ο απόλυτος τελικός, γιατί απέναντι στην Αργεντινή, η οποία έχει αυτό τον ποδοσφαιριστή και αυτό το σύνολο γενικά που έδειξε με τι αυταπάρνηση θέλει να πάρει την πρόκριση και την πήρε χθες, υπάρχει μια ομάδα σαν την Ισπανία που είναι καλοκουρδισμένη μηχανή.
1: Χαμός.
0: Πάρα πολύ καλή ομάδα.
2: Θα
1: είναι περιγραφές μόνο στα ισπανικά την Κυριακή.
0: Ναι. Θα είναι πολύ ωραίο. Θα είναι πολύ
2: ωραίο. Γιατί είχε γίνει και viral, αν θυμάστε το 22 που είχε βάλει το πέναλτι αυτό στη Γαλλία. Είχε γίνει viral η ατάκα που είπε πριν βαρέσει το πέναλτι.
3: Τι είχε πει?
2: Ότι κοίταξε τον ουρανό και μίλησε στη γιαγιά του και της είπε ίσως είναι σήμερα η μέρα γιαγιά.
1: Λοιπόν,
2: είχε και μια σχέση με τη γιαγιά του.
1: Πολύ ωραία, Γρηγορή.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή να συζητήσουμε και για τον γιατρό της Εθνικής Σενεγάλης που τελικά ήταν γυναικολόγος, εντάξει.
0: Κλάμα. Τους πήρε μια δεκαετία να το καταλάβουν, αλλά εντάξει ρε παιδιά.
1: Στα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
0: Φιλάκια, καλημέρα.
4: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνε. Τέλος, τελείωσε, έλος, έξω, σε παρακαλώ.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα. It's the final countdown.

0: Λοιπόν, Σταβέντο Ευαγγελία Γλυκό Μεθύση και Διαμαντής Μασούτης γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές, μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης γίνονται αυτά. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν την διαφορά.
1: Φεύγουμε, πάμε διάλειμμα.
2: Φύγαμε.
1: Και επιστρέφουμε με λέσχη των καμένων ποιητών. Το νου σας ποίημα με τη λέξη άσμα.
2: Μπράβο, ναι, άσμα, άσμα να μας κάνετε να γελάσουμε.
1: Το νου σας.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Secret 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Secret 7GT στο Secret Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβος Αμαρουσί. Secret. Time for change.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με συγχωρείτε.

0: ψυχή μου. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
1: Φωτογράφηση.
0: Γιατί?
1: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
0: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15.

0: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό μας.
2: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
1: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω!
3: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα! Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ. Δεξιά.
6: Γιατί εσύ.
7: Αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949.
15: Για ακούστε αυτό και πείτε μου τι θυμάστε. Μπάρι μπάρι μπάρι μπάρι στο γυαλό πετούνι γλάρι.
16: Μπαίνει στην κλήρωση για το νησί.
15: Και εσύ πετάς. Μπάρι, μπάρι, μπάρι, μπάρι. Απευθείας με την Αιτζία.
16: Ιταλία,
15: ναι, για να ανακαλύψεις μια ιστορική πόλη του Ιταλικού Νότου γεμάτη μεσαιωνική γοητεία. Γραφικά σοκάκια για αυθεντική ιταλική ομορφιά. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Το μπάρι σε καλή.
17: Το ακούω που με καλή, ρε παιδιά, σας το ορκίζομαι.
15: Μπάρι, μπάρι, μπάρι, μπάρι.
16: Πηγαίνεις και στα παράλια τα ενόμορφη περιοχή.
17: Και πού πας, πας και νότια Ιταλία από εκεί.
16: Όχι, στη μέση σε περίπτωση.
17: Στη μέση.
16: Οκ, πας άμα θες.
17: Άμα θέλω πάω.
16: Παντού πας.
17: Γιατί δεν μην πάω.
16: Ωραία. Τώρα ας πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση και στον καιρό.
17: Ναι.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
19: Στον Κυφισό, πας πράκτορ Φουφούι. Καλύτερα να πάρουμε αεροπλάνο.
16: Κοίτα. Πηγαίνει μέχρι τη Φιλαδέλφια, σταμάτα ξεκίνα και μετά Βολίδα. Στην άνοδο τη Κηφισίας μετά το Ψυχικό έχει εμποτηλιάρισμα μέχρι το Χαλάνδρη. Το κέντρο είναι αρκετά πυγμένο αυτή την ώρα, όπως και η άνοδο τη Πειραιός και η Συγκρού από τη μέση τη περίπου μέχρι το Στήλος. Υπομονή.
7: Ο καιρός σήμερα.
19: Σήμερα έτσι σαν παραμυθάκι θα σας μιλήσω για τον καιρό που θα κάνει στην Αττική. Φανταστείτε λοιπόν ότι η Αττική είναι ένα πολύ ωραίο ηλιόλουστο δάσος που πού και πού τα φυλλαράκια μέσα στα δέντρα αρχίζουν και θροίζουν από το ελαφρύ τεσσάρων μποφών αράκι. Και ένα αεράκι λοιπόν τεσσάρων μποφών μέσα στο δάσος. Αλλά ξαφνικά χτυπάει μια κίτρινη προειδοποίηση που λέει πως όλα τα ζωάκια του δάσους θα καούν στον Καργαΐλη το μεσημέρι. 12 με 4 θα γίνει χαμός. Θα πρέπει να περιορίσετε τη σκήτη κυκλοφορία, το να βγαίνετε έξω, γιατί θα έχει έως και 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Είδες τα ζωάκια τι ωραία που το πήρανε.
16: Καταπληκτικό.
15: Θα πει ο εξηγέστη. Καλή

0: Η Λέσχη είναι εδώ και ανοίγει τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων πύλων.
0: Ανοίγει τις πύλες, σας στείλει σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε, αρκεί να μας κάνει να γελάσετε, να μας κάνετε να γελάσουμε. Ποιος είναι στην γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Είστε στον αέρα. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Πώς ονομάζεσαι?
2: Δέσποινα λέγομαι.
0: Δέσποινα, γιατί μιλάει σιγά, κοιμάται κανένα.
2: Είναι στη δουλειά μου, μην ενοχλήσω τον κόσμο.
0: Μην ενοχλήσει, μην καταλάβουμε ότι παίζεις τη Λέσχη και τέτοια πράγματα. Γελάξε,
2: κρατήσε. Και δηλεύει το ποιητικό μου το ταλέντο.
0: Άντε, δώσ' το να τα ακούσουμε κι εμείς, να δούμε πόσα πίδια βάνει ο σάκος.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι κάτι μικρό και
0: ισμερό. Μην το προδικάζεις και μην μας
3: προκαλώσεις.
2: Η γάτα στην ταράτσα μου φωνάζει όλο ντέρτη. Τενόρος νόμιζει πως είναι μέσα σε βαρύ κοσέτη. Το διάφραγμά της άνοιξε για να μας πει το άσμα και στην αυλή μας από κάτω άνοιξε ένα χάσμα.
3: Δεν ήταν κακό.
0: Δεν ήταν κακό.
3: Μπράβο, Δέσποινα.
0: Μπράβο, Δέσποινα. Πολύ καλή προσπάθεια, κοπέλα μου. Μπράβο. Θέλουμε να βάλεις τα δυνατά σου όμως την άλλη φορά. Να προσπαθήσεις λίγο παραπάνω, αν γίνει.
2: Και άλλο στίχο.
0: Εντάξει. Και άλλο και λίγο πιο έτσι ακραίο να μας κάνει να γελάσουμε. Εντάξει. Απρόσμενο.
2: Ξαναπροσπαθήσουμε.
0: Κάθε μέρα εμείς δίνουμε τα εισιτήρια. Να είσαι καλά. Πάμε στο δεύτερο ποιητή. Γλίκα, γλίκα. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
3: Μην με παίρνετε.
4: Είμαι Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα, έλεγε κοπέλα μου.
3: Παρακαλώ.
4: Είστε έτοιμοι, έτσι?
0: Μάλιστα, ναι, ναι, δώσ' το.
3: Πάντα.
0: Με φόρα.
4: Ήμουν μοναχός στο Μαντρί και ένιωθα ένα χάσμα. Κοίταξα τότε γύρω μου, μη βρω για κάνα πιάσμα. Πέρασες τότε μορσή σαν να σου ένα άσμα και έβγαλες το βρακάκι σου μέσα σε ένα κλάσμα. Δάκρυσα τότε εγώ και είπα Παναγία, τι μου με λες τον καψερό, γλίτωσα την... Να το πω?
0: Ναι.
3: Όχι.
0: Περίμενε, όχι.
4: Δεν το λέω.
3: Όχι.
0: Ήτανε κακιά, ήταν κακιά η λέξη. Εντάξει. Τώρα εδώ ήθελε μια κορύφωση.
4: Ναι.
0: Που λείπει.
3: Το να το πω ήταν, ήταν η κορύφωση.
4: Η κορύφωση ήταν εκεί, αλλά δεν μπορούσα να την πω, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ρε, όχι άλλο λέω. Την κορύφωση μπορούσε να του κάνει τραγούδι, μπορούσε να κάνει κάτι απρόσμενο. Εκεί ήταν που θα μα κάνει να ξεκαρδιστούμε. Δηλαδή, του έφτασε μέχρι το σημείο τη εκτόξευση.
5: Την επόμενη κορίτσι μου, είσαι καταπληκτική. Ευχαριστούμε.
0: Έλα, ρε
3: Σταυρούλα. Σταυρούλα, πήρε και τα ιδιαίτερά σου όμω τα μαθήματα, οπότε θα είσαι καλύτερη την επόμενη.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Πρωινό.
0: Ναι.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Στα 3.000 πόδια ακούγεσαι.
3: Από πού λαμβάνετε?
8: Μέσω το κοκκίτλι.
9: Είμαι πλέον 30 ώρες χωρίς ύπνο.
8: Εσύ είστε?
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Στον πιλότο μιλάμε, παιδί μου, θα απαντήσεις.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε φίλε. Έλα, πόσες ώρες πετάς πάνω από την Αττική? Τελειώνουν κατά τα καύσιμα.
7: Το ποίημα μου είναι εμπνευσμένο από τη σημερινή κουβέντα σας.
0: Ναι. Με το φεμινισμό.
7: Με την Dr. Betty.
0: Ήμουν σίγουρη. Πώς ονομάζεσαι καταρχάς? Δώσε στοιχεία. Πώς ονομάζεσαι?
7: Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη μου, δώστε.
7: Έγινα φεμινιστής, μπας και κάνω άλμα. Έδωσα μαθήματα με περίσσια άπλα. Όταν ξαπλώνεις με γιαγιά, είναι μεγάλη γκάμα. Η κοπέλα μου, παιδιά, μου έχει κάνει άσμα.
0: Δεν έβγαλε και πολύ νόημα, η αλήθεια είναι, από το ποίημα αυτό.
5: Έλα, Δημήτρη, και χάρη.
0: Ήταν ωραία η σκέψη σου, ρε Δημήτρη, να πατήσεις πάνω στο θέμα.
3: Δημήτρη, πίστεψα σε σένα, ρε Δημήτρη.
0: Και εμείς πίστεψαμε.
5: Δεν είναι τέρα φορά. Δεν πειράζει, αύριο θα ξαναπροσπαθήσετε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σήμερα δεν είχαμε κορύφωση, παιδιά. Δεν καταφέραμε να τελειώσουμε σήμερα. Και φτάσαμε και στο αμήν. Αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Και στις καλύτερες
3: εποχές. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, οκ.
0: Και αύριο εδώ θα είναι πάλι. Για να δούμε.
10: Πάμε πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε. Ρίξε το ηχητικό και θα καταλάβει ο κόσμος.
1: Κάντο για μένα.
2: Έλα ρε εσύ.
0: Ναι, έχουμε μία κάντο για μένα.
3: Φίλη και ακροάτρια.
0: Θέλει να πάρουμε τηλέφωνο ένα φίλο της.
3: Ναι, ένα φίλο της που έχουν έτσι χαθεί κάπως με, το, με τον καιρό. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά που σήμερα έχει γενέθλια. Και να το αφιερώσουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι, για πάρτε.
3: Αν καταλάβει τώρα ποια είναι, κατάλαβε. Για να δούμε. Στέργιο τον λένε. Στέργιο.
2: Από ποιο? Λέμε ποιο.
3: Όχι, θα μας πει αυτό. Μα αν καταλάβει. Έκπληξη. Surprise.
2: Αν δεν απαντήσει.
3: Αν δεν απαντήσει, ναι, τι κάνουμε.
2: Δεν το κρίνω, πάρουμε.
3: Έχει κι άλλο ένα τηλέφωνο, μπορεί να το πάρουμε.
2: Και δεν απαντήσει.
0: Είπαμε να μην πάρουμε πρωί-πρωί, είπαμε να πάρουμε τέτοια ώρα.
3: Να έχει ξυπνήσει ο άνθρωπο.
0: Πού είναι αυτό.
3: Να είμαστε πρώτοι που θα το ευχηθούμε.
2: Λοιπόν, έτσι και δεν απαντήσει, θα το δείξω εγώ, θα το ξαναπάρω.
3: Θα το παίρνουμε μέχρι αύριο. Σε ρίο, όχι
0: μέχρι το ίδιο, θα το πάρουμε τηλέφωνο.
3: Και εκτό εκπομπή. Σηκώνεται το άτομο
2: τηλέφωνο. Κανόνισε να μην απαντήσει, θα ξαναπάρω.
3: Για να δούμε.
0: Το κλείσε τελείως.
3: Όχι.
0: Α, τι.
2: Μας τι παίρνουν αυτό? Πίσω, παράδειγμα.
3: Μας παίρνουν πίσω. Τι.
2: Μ' αρέσει πως ο τόνος σου.
3: Αυτός είναι ο τόνος τους. Έλα, τελευταία προσπάθεια.
2: Έλα ρε εσύ.
3: Τι να κάνουμε τώρα, ναι.
2: Φάρσε
0: πια. Καθυσία, γιατί μπορεί να πατήσει ανά πάσα στιγμή.
2: Έπαιξε και έχασε.
3: Τι να του κάνουμε τώρα, θα του δίναμε μια ευχή τεράστια.
0: Κοίταξε τώρα λέει φίλε, έχει γίνει.
2: Κοίταξε να δεις, θα ακούσουμε έναν Τόνι Ρέμο τους ή άλλους.
3: Μπράβο.
2: Θα περιμένουμε, μας πάρει πίσω.
3: Αν μας πάρει, μας πήρε, έχει δίκιο. Μας
2: πάρει, ξαναπάρει. Ναι.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: φορτούνη τώρα δεν είναι ρέστα. Εσύ τον έχει πιάσει ευρικό παιδί για το φορτούνη.
1: Με την ξαδέρφη μου την Αριστεία να είναι καλά, θα έχει λόγο.
0: Να είναι καλά τα φιλιά μας την Αριστεία.
1: Τα φιλιά μας, θα σας τη γνωρίσω.
0: Έχει ωραίες ιστορίες εδώ και γελάγαμε.
1: Θα σας τη γνωρίσω.
0: Αχ, φεύγουμε τώρα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά πρώτα ακολουθεί μια πληροφορία που κανείς δεν ζήτησε για τα κουνούπια από τα οποία έχουμε απαλλαχθεί στο στούντιο. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο, αλλά εμείς Repel Spray που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες είναι άοσμο κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από τη Unipharma. Αυτά.
0: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Σταμάτα, Θεοφαλίδου, να
2: γελάς. Όχι, δεν σταματάω, γελάω, γιατί τώρα μου έχει τάξει ότι κάτι θα μου πεις που δεν μπορούσα να το γελάσω.
0: Δεν το ξέχασες, βλέπω.
2: Όχι!
0: Σιγά, μην το ξεχνούσες!
3: Είχε καλοκαίρι, είχε πια, δεν διαφημίστηκε από το κανάλι, δεν είναι το χρόνο, δεν είναι το
0: ημερέλα. Τι να κάνουμε, αυτά είναι το αλλά το πίπερο της ζωής μας. Φεύγουμε, τα φιλιά μας, να έχετε μια υπέροχη μέρα αύριο στις 7 εδώ, στις επάλξεις.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Plus, plus, plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέτριαστο?
6: Η ώρα στο νησί είναι 10. Δεν μένει κανείς.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: 9.39.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

στα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Αυτός είναι ο σταθμός.
6: Ρυθμός 949.
7: Έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
3: Ρυθμός 949. Μόνο

0: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

9 Σαρδένια. Δέκα στη σειρά, παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

λίγο. Ναι, λοιπόν, ναι, αυτή είναι τραγουδάρα. Πες το ξανά και ξανά και ξανά. Και αν αφήσει η απόλυτη πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Παιδιά, η ζέστη είναι αδιανόητη. Πραγματικά, ο ήλιος είναι ένα μικρό air fryer. Είμαι σαν πατάτα τηγανητή. Η κίνηση είναι αδιανόητη στους δρόμους. Δεν έχει φύγει άνθρωπος να πάει σε νησί, παιδιά. Είστε όλοι στην Αθήνα. Τι κάνετε, βρε, τι κάνετε. Πηγαίνετε, τόσα νησιά έχουμε. Σαντορίνη, Μήλο, Τίνο, Νάξο. Και να σου πω κάτι, θα μου πεις, Γιάννη, δεν μας βγαίνει, δεν μπορούμε. Θα σε φτιάξω εγώ και πάλι, αγάπη μου. Γιατί σε λίγο έχω διαγωνισμάρα για σένα, για ένα μοναδικό τριήμερο στη Σαντορίνη. Οπότε μένει συντονισμένος, αντί να βιάσει η Αθήνα Παναγιά μου και Χριστέ μου, μπας και ηρεμήσουμε. Και τώρα ηρεμώ, γιατί έρχεται η Ιουλία. Η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται εδώ σε λίγο.

0: Και εγώ έτσι λίγα λόγια λέω, λιγομίλητος είμαι, Γιάννης Κατινάκης, πάρα πολύ ταπεινός, ντροπαλός και όλα αυτά τα ψέματα. Θα μεγαλώσει η μύτη μου και θα φτάσει μέχρι το κοροπή. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Θα με μαζί σου μέχρι και τις 5 με πράγματα και θάματα, τραγούδι για να ανεβάσουμε το κέφι και εννοείται πάρα πολύ παιχνίδι. Κάνε λίγο υπομονές πριν σου πω για το παιχνίδι, γιατί έχω κι άλλη ενημέρωση πάρα πολύ σημαντική. Γιατί η ημιτελική και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν αυτή την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά. Μπαίνεις λοιπόν eFood και παραγγέλνεις ένα ζουμερό και υπέροχο chicken melt από τον Τσακαρούτη χωρίς να κάνεις τίποτα, θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Τρέχα, γιατί η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου. Και τώρα! Τώρα, δεν θες βρε άτιμο παλιόπαιδο να πας ένα τρίμηρο στη Σαντορίνη εσύ και η παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Τζέλικα? Βεβαίως και θέλεις. Και θα μου πεις, Γιάννη, θέλω και εκτοπλοϊκά τζαμπουίτα. Πάρτα και αυτά από την Golden Star Ferries. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Σε διαλέγω, βγαίνεις στον αέρα μου, το τραγουδάς, το λαλάς και μπαίνεις στην κλήρωση. Επαναλαμβάνω, Σαντορίνη τρίμηρο, Viber 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Βγαίνεις στον αέρα, μου το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση. Διαλυματάκι, να δω μηνυματάκια και επιστρέφω με παιχνίδι.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
2: Κάφορα έναν καιρό στην Αττική, μέσα Ιουλίου, ξημέρωσε μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Ξεκίνησε με θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς και άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Ανέβηκε 30, ανέβηκε 32, ανέβηκε 36 και έφτασε τους 38 βαθμούς με κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι. Αργότερα άρχισε να φεύγει ο θεούλης ήλιος και να μας χαιρετά και να έρχεται το φεγγαράκι στον ουρανό. Τα κόκαλα έχω χαλαρώσει.
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία, Χριστιανά Σιώκα.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας δεν μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ, αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαντ Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Πάρξ Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλη, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Το Gastro Sofie Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofie Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο mo.com.
4: Ήρθα και πάλι. Γιάννης Κατινάκης πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέουλα. Και τώρα ήρθε η στιγμή να παίξουμε για τη Σαντορίνη. Ωστόσο, πριν παίξουμε, θα το πω τα παράπονά μου. Βλέπω πρώτη φίλη μου είχε στείλει μήνυμα, μόλις μου είχε στείλει, έτσι. Την παίρνω τηλέφωνο, μαρμάρα. Άκρα του τάφου σιωπήλα, δεν πειράζει, κάτι θα της έτυχε. Παίρνω δεύτερη φίλη. Τίποτα. Αναπάντητες κλήσεις πατού. Για ποιο λόγο μου στέλνετε μήνυμα, παιδιά μου αγαπημένα, μα δεν μπορείτε να μιλήσετε στο τηλέφωνο? Πέραν τούτου όμως, δεν θα συγχυστώ. Έχω βρει φίλη που άκου τώρα, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Κάτσε όμως να πέσουν τα σήματα πρώτα.
11: Έλα να πάμε στο νησί.
14: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Παίρνω γραμμή, μου το σηκώνει μια φίλη, την ακούω μικρή, σαν να βγήκε μόλις από τον αμυνιακό σάκο της. Λέω πόσο χρονών είσαι, μου λέει 12,5. Λέω δεν γίνεται αγάπη μου να παίξεις. Θα παίξει, λέει, η γιαγιά μου. Λέω εξαιρετικά. Και έχω στη γραμμή τη γιαγιά. Γεια σου γιαγιά.
15: Γεια σας.
4: Τι κάνετε?
15: Είμαι καλά, εσύ?
4: Είμαι καλά, ζεσταίνομαι, έχω κάποια νεύρα, αλλά κατά τα άλλα πάρα πολύ καλά. Πώς σας λένε?
15: Υπομονή και θα πέσουν τα νεύρα, θα περάσουν.
4: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
15: Μπράβο, σωστά. Με λένε Παρασκευή.
4: Παρασκευή, και πόσο χρονών είστε, Παρασκευή?
15: Είμαι 76.
4: Α, πάρα πολύ ωραία, το νεανικό κοινό μας. Εξαιρετικά, είστε καλύτεροι. Και από πού με καλείτε, από ποια περιοχή είστε?
15: Από το Μαρούσι.
4: Α, είστε εδώ και τον Οπούλα.
15: Ναι.
4: Και εγώ Μαρούσι είμαι τώρα. Σαν να σας αισθάνομαι, μια δρασκελιά μακριά είμαστε.
15: Μάλιστα.
4: Είστε έτοιμοι να μου τραγουδήσετε το αγαπημένο σας νησιώτικο?
15: Βέβαια είμαι.
4: Ποιο θέλετε να μου πείτε?
15: Το Γλέντι.
4: Το Γλέντι, ε?
15: Δεν ναι.
4: Ένα, λίγο, την Ψαρόβαρκα, ας πούμε, τι θέλετε, που μου αρέσει πιο πολύ? Ή θέλετε, επιμένετε στο Γλέντι?
15: Πάμε στο Γλέντι.
4: Πάμε Γλέντι, δεν χαλάω χατήρι. Πάμε.
15: Μάτια μου κι εγώ για σένα έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Όχα μαν και πως μ' αρέσει να σε βλέπω μες στη μέση να χορεύει, να στροφάρεις και εμένα να κορτάρεις.
4: Έτσι! Σας κορτάρουν εσάς, αγαπημένοι φίλοι. Πότε το όνομά σας, δεν θυμάμαι, συγγνώμη.
15: Παρασκευή, λέει.
4: Παρασκευή. Σας κορτάρουν εσάς, Παρασκευή.
15: Ο άντρας μου λιγάκι ακόμα να κορτάρει.
4: Κορτάρει, πόσο χρονών είναι ο άντρας, ο σύζυγς?
15: 79.
4: Και ας πούμε έτσι, υπάρχει φλερτ, υπάρχει παιχνίδι ακόμα, θα λέτε κανείς, υπάρχει αυτή η όρεξη?
15: Όχι όπως τότε, αλλά εδώ ξεκαθαρίζω, είμαστε καλά.
4: Αλλά δεν έχουν σβήσει και μηχανές?
15: Όχι βέβαια.
4: Είμαστε λίγο στο ρελαντί, αλλά δουλεύει το σύστημα.
15: Σωστά.
4: Ακριβώς, όλα τα κατάλαβα εγώ. Είστε εξαιρετικοί, τα φιλιά μου. Μείνετε βασικά λίγο στη γραμμή σας να πάρω τα στοιχεία σας.
15: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και εμείς φύγαμε για έναν Αντώνη Ρέμο αγαπημένο. Δευτέρα, παρότι Πέμπτη σήμερα, δυναμώνει την ένταση. Έχω πολλές επιτυχίες ακόμα και άλλα παιχνίδια και άλλα δώρα. Και ό,τι θες, μόνο εδώ στο ρυθμό 949 θα το βρεις.
16: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

0: yes, yes. I do. Όποιος θέλει να με πάρει, I do. Έχω μείνει, σκάρτο εμπόρευμα. Έχω πρικό. Πόσο να έχω τα πρικόα μου? 3-4 κτήματα στο Άργος με πορτοκάλι, τα οποία σάπισαν μέχρι να με πάρει κάποιος. Έχω καλή καρδιά και γενικότερα, yes, I do σε όποια πρόταση γάμου και αν δεκτώ. Η αναξιοπρέπεια πια έχει φτάσει υπό του μηδενός. Όμως παραμένουμε παρέα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, εγώ με αυτή η παρανοϊκή φωνή που θα ακούς. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Έχουμε παιχνίδια και έχουμε. Δεν τα αποκαλύπτω όλα. Να κάτσεις, να ακούσεις και να περιμένεις. Ωστόσο, στέλνω πολλά φιλιά στην Αριστεία που μου λέει «Σ' αγαπάμε εμείς», λέει, «δεν στέλνουμε για τα δώρα, στέλνουμε από ενδιοτελή αγάπη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αριστεία». Και στη Δήμητρα που την έκανα σύσκατη πριν δυστυχώς, γιατί λέω «μου στέλνετε μηνύματα και δεν μου σηκώνετε τηλέφωνο για το παιχνίδι». Και είναι σε παραλία, λέει, και δεν πιάνει. Εντάξει, δεκτό και σεβαστό. Και αφού τάλισε τα θέματά μου και έκανα τις ξύγες μου, είμαι πανέτοιμος να σε ενημερώσω για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Γιατί έρχεται το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 7.30 ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Είσοδος ελεύθερη και άμα θες παρέα, έρχομαι κι εγώ αμαλάχη. Μικρό διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
1: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ντοκουμάντες, πρακιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
0: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
0: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα
3: νησί 9,39.
2: Και τώρα στο νησί Ρυθμός 949.
0: Οι μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
0: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
5: Ας πούμε σε αυτό.
10: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ, είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Θήβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Θήβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com. 10 στις

Hello, καλησπέρα και good evening. Γιατί είμαι και ξενόγλωσσος. Γιάννης Κατινάκης, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε περιμένω στην πιο ωραία και να ζιάρικη παρεούλα. Και έχουμε μέχρι τις 5 να κάνουμε πράγματα και θάματα. Όμως, θέλω και εσένα ενεργό στην παρέα. Έχεις δικαιώματα, αλλά έχεις και υποχρεώσεις. Μία υποχρέωση έχεις βασικά. Να μου στείλεις ένα ωραίο μηνυματάκι στο Viber μας, στο 6937-949-949. Γιατί υποφέρω από τη ζέστη, υποφέρω από τον Ιούλιο, από το καλοκαίρι, υποφέρω από όλα. Α, μόλις μου στείλε η Μαρία. Γεια σου, είδωλο μου λέει. Γεια σου και σένα, Μαρία μου. Και έτσι, όταν είστε καλοί με εμένα, είμαι και εγώ καλός με εσάς. Και αφιερώνω τα πιο ωραία. Νατάσα Θοδωρίδου, έτσι κάνω έναρξη. Με φορτηγό, έτσι καψούρικα. Και σαραμπαγκλάν, δώσε λίγο, Νατάσα. Αυτή είσαι.

Έλα λίγο να ανεβαίνουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης και την Άκη μαζί σου μέχρι και τις 5. Κάτσε Γιώργο, μιλά, περίμενε. Μα και αυτός ο άνθρωπος αγενής. Μιλά, τραγουδάει από πάνω μου. Είναι πράγματα αυτά, πέρα το ωστόσο. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ σε λίγο. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι σε βγάζω στον αέρα για να παίξουμε και να πάρεις κι άλλο δωράκι. Γιατί τόσο σε αγαπάω και τόσο σε προσέχω. Είναι πραγματικά εγκληματικό ότι 16 Ιουλίου ακόμα δουλεύουμε. Δεν ξέρω πια πώς να το διαχειριστώ. Η κίνηση είναι αδιανόητη και ξαναλέω. Γιατί δεν φεύγετε ρε παιδιά, φυγέτε, φυγέτε και ακούστε με τα νησιά. Από τη Χίο, από τη Μύκονο, από την Κο, από την Κύθνο. Να, η φίλη Πόπη που μου έχει στείλει μόνη στο Viber μας, λέει καλησπέρα από Σαντορίνη. Από Σαντορίνη, αχ τι ωραία, τι ωραία. Σας στέλνω λίγη δροσιά από τα καταγάλνα νερά μας, έτσι, για να ζηλέψουμε. Ζήλια ψώρα, οπότε, τι κάνω, αντιπαρέρχομαι και συνεχίζω με Νίκο Κονομόπουλο. Ένοχο κορμί, σε το δικό μου. Και εγώ έτσι ένα ένοχο κορμί αισθάνομαι ότι έχω. Δυναμώνει στη λέτη, ακολουθούν πάρα πολλές επιτυχίες και σε λίγο επιστρέφω με παιχνίδι.

ζυμώσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: μ' αγαπάς. Ναι, Δέσποινα, σ' αγαπώ και σε λατρεύω, τολμώ να πω. Δέσποινα Βανδύ, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και να φλεξάρουμε και λίγο, γιατί εδώ την νέα καλοκαιρινή της επιτυχία την άκουσες πρώτος και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Γιάννης Κατινάκης, θα με μαζί σου μέχρι και τις 5 στην καρδιά του καλοκαιριού, από τα κεντρικά του Καμερούν, βεβαίως, γιατί αυτή είναι η ζέστη. Κινούμαστε στους 76 βαθμούς Κελσίου, δεν θα μείνει ρουθούνι. Αλλά πριν πεθάνουμε, να παίξουμε, παιδιά. Να σας βγάλω στον αέρα και να πάρετε το δωράκι σας. 2-10-68-35-7-2-2. Καλείς τώρα, πάρε τηλέφωνο αναχείρας, μην βαριέσαι, μη σέρνεσαι. 2-10-68-35-7-2-2. Βγαίνει στον αέρα, παίζουμε και το δώρο είναι δικό σου. Για να δω τι γίνεται. Σέρνεστε. Σέρνεστε, παιδιά. Σέρνεστε. Φταίει η ζέστη. Αυτή το κλίμα, το τροπικό, που μια παγώνα, μια ζεσταίνομαι. Και άλλα τηλέφωνα θέλω. 2-10-68-35-7-2-2. Δώρο σου δίνω, βρε, και σε παρακαλώ, αγωνιπετήσα την Κατερίνα Χέλμη. Τι άλλο να κάνω πια. Περνάω σε διάλειμμα και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ήταν ο πατέρας μου, είχε πάει ένα περιοδικό για γονεϊκότητα. Αυτό το περιοδικό είχε μέσα και ένα προφυλακτικό για το πώς να επιμορφώσει το παιδί σας γύρω από τα σεξουαλικά. Όταν πιο ο πατέρας μου βρήκε αυτό το προφυλακτικό να μου το δώσει, εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει, το ήδη πολύ αργά. Και μου έρχεται στο δωμάτιό μου, δεν μου λέει τίποτα. Τώρα κλασική επικοινωνία κλασικού πατέρα, 90's με you. Ναι. Με τα μάτια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ανοίγει την πόρτα, ναι. Σε σαλούν, με κλωτσί. Ποτέ χτυπάει ούτε για άδειγμα, ποτέ.
3: Κυρκό στην τροφή, η Μαρίνα ποτέ, χτυπάει, ποτέ. Μαμά.
2: Το κεφάλι στον τοίχο. Και όπως είναι, ανοίγει την πόρτα και με πετάει ένα προφυλακτικό. Και του κάνω πολύ αργά. Και η γυναίκα μου κάνει και για μένα. Και έφυγε από το δωμάτιο.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey. Τζοχάνα, για άλλα.

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ, ακόμα να μπεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fontbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο.
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε, περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fontbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Secret 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Secret 7GT στο Secret Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Σαμαρουσί. Secret. Time for change.
12: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συνεχώς της.
13: Ντέρτι. Μια ιστορία

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Εδώ στους 86 βαθμούς Κελσίου, καλοκαιριάτικα, 16 του Ιούλη. Να σου πω κάτι, δεν θα γκρινιάξουμε, δεν θα πονέσουμε, γιατί ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξεις και να πάρεις το δωράκι σου από μένα και σένα με πάρα πολύ αγάπη. Έχω αγόρι στη γραμμή, άντε να δούμε τι θα γίνει και κατευθείαν το καλησπερίζω. Καλησπέρα. Όπα, από πού με καλείς, από εμπόλεμη ζώνη?
1: Καλησπέρα Γιάννη μου.
0: Καλησπέρα φίλε μου, πού είσαι?
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Με ανοιχτά παράθυρα?
1: Όχι, όχι, τα ανοιχτά, μα δεν σου λέω καλύτερα τώρα.
0: Μπορείς να τα ανοίξεις τότε, γιατί έχω καμιά φασαρία. Όλα καλά τώρα, όλα καλά.
1: Τέλεια.
0: Πώς, α, τώρα πάλι έρθες. Πώς σε λένε?
1: Είμαι ο Σπύρος.
0: Είσαι ο Σπύρος και από πού με καλείς?
1: Είμαι στο αυτοκίνητο. Τώρα πάω προς ένα πατήσια, πάω να πάρω την κόρη μου στον τελικό σταθμό και να πάμε για σπίτι μετά τη δουλειά.
0: Σπύρο. Δεν είσαι καλά.
1: Ναι.
0: Διακρίνω μια σκιά στη φωνή σου. Διακρίνω μια μελαγχολία. Διακρίνω κάτι ότι σε προβληματίζει εντόνως.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Απλά ζεσταίνομαι πάρα πολύ και θέλω επιτέλους να φτάσω. Μετά τον Κηφισό είναι, ξέρεις, αυτό το σκοτάδι πέφτει.
0: Αυτό το σκοτάδι. Το σκοτάδι του Κηφισού είναι ποιητική αδεία αυτό ή έχει σκοτάδι όντως στον Κηφισό?
1: Όχι, είναι ποιητικό. Το σκοτάδι και τη ζωή.
0: Ποιητική αδεία και ποιητική αηδία εγώ. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα γίνει. Θα παίξουμε, το ξέρεις το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα ακούσεις μια τάκα, θα μου βρεις συνέχεια. Και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
2: Τα παιδιά όμως εδώ είναι... Ζάμπη.
3: Τι είναι τα παιδιά?
2: Ζάμπη.
3: Για συνέχιση, όπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Έχω γνωρίσει μία...
0: Εγώ έχω ακούσει μία ανεμοθύελα από το τηλεφωνό σου παρόλα αυτά.
1: Κάτσε να σε βάλω κανένα φαρμακός καλύτερα.
0: Πού θα με βάλεις?
1: Να σε βάλω και σε κανονική γραμμή, γιατί σε είχα ανοιχτή ακρόαση.
0: Γι' αυτό δεν μου τα αποκαλύπτεις όλα, Σπύρο μου, δεν μου τα αποκαλύπτεις.
1: Πολύ να πιάσει καμιά κάμερα, αφού κάνω πρόστιμο, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, θα πάρεις δώρο. Χαλάλι μου, δεν αξίζω ένα πρόστιμο εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δίνω δύο επιλογές κατευθείαν. Μία Ντακότα ή μία Γκονζίλα. Ντακότα ή Γκονζίλα. Να αρχίσουν τα μου και τα σύμφωνα. Ντακότα ή Γκονζίλα.
1: Ντακότα.
0: Μα με έσκασες πια. Με έσκασες. Με έχω βάλει με έχω χρόνια βαρικίτιδα. Ντακότα. Τι να κάνω.
1: Ντακότα, σίγουρα το ήξερα, το ήξερα.
0: Περνάει και δυστύχεια άμα παίξουν, βλέπει να φωνάζω στους Σοκρότες. Τι να κάνω. Θέλω να κερδίζετε. Λοιπόν, αγαπημένε μου, θα πάρεις κόρη και γυναίκα. Είσαι με τη γυναίκα σου μαζί?
1: Ναι, ναι, μαζί μου. Είναι καινούριος, περιμένουμε δεύτερο παιδάκι.
0: Αρχηγέ μου, να σας ζήσει. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα πάτε λοιπόν water fun, water park, με πισινάρες, νεροτσουλήθρες, κοκτέιλάρες, η γυναίκα να μην πει γιατί είναι έγκυος, ομπρέλες, ξαπλώστρες, 20 λεπτά από την Αθήνα.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, φωτογραφίζω και το τηλέφωνό σου και είσαι πανέτοιμος. Πανέτοιμος και να περάσετε τέλεια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να περνάς όμορφα.
0: Και εγώ, να είσαι καλά αγαπημένε μου, και πολλά πολλά φιλάκια. Και εμείς φύγαμε κατευθείαν, η Θοδωρή φέρει και είπες, δώσε Θόδωρα!

0: με δεις, να με χαρείς και να με ακούσεις. Ό,τι θέλεις να με κάνεις, γιατί για μία ώρα ακόμα θα είμαι εδώ μαζί σου στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, αυτή η παρανοϊκή φωνή που ακούς κάθε μεσημέρι. Και ήθελα να θίξω ένα ζήτημα. Και ερωτώ, δεν πιστεύω εσύ, αγαπημένε φίλε και ακροτή, να κάνεις καμιά μπουρούχα, καμιά δίαιτα, καμιά διατροφή για το καλοκαίρι. Τα πάκι μας, τα κάλλι μας, αγάπη μου. Το φαγητό δεν θα σε προδώσει ποτέ. Μπέργκερ και Άγιος ο Θεός και τα μυαλά στα κάγκελα. Γι' αυτό σου έχω εγώ την καλύτερη πρόταση. Ένα συν ένα στο e-food. Μπαίνεις, παραγγέλνεις το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις τίποτε άλλο θα σου έρθει ένα ακόμα δώρο. Και κανόνισε, να βιαστείς, γιατί η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου. Δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο. Και αφού τα πάω σόφυλα και ενημέρωσα, περνάω σε ένα πάρα πολύ σύντομο break. Εσύ όμως δεν θα φύγεις, γιατί αν φύγεις εγώ θα κλαίω και θα οδύρωμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
0: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets.

0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της Ίτζετς.
1: Γρήκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τυπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας endless good mood. Καλό.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύρια. Και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και καλησπέρα, the good evening και καλώς ήρθατε εδώ στην πιο ωραία και δροσερή, αυτό χρειαζόμαστε, δροσερή θα πω, δροσερή λοιπόν παρέτειο ραδιοφώνου στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα σε συντροφεύω εγώ, ο Γιάννης Κατινάκης, αυτό σου έλαχε, με αυτό θα πορευτείς. Έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες για να φτιάξουμε το κέφι που είναι σίγουρα πεσμένο. Θα μου πεις γιατί, γιατί, είναι Ιούλιος και είσαι στην Κηφισία, τι θα έχεις κέφια, ψυχασθενής είσαι, νεύρα θα έχεις και πολύ καλά κάνεις. Όμως, αν αφαιθείς στα χεράκια μας, όλα θα γίνουν πάρα πολύ καλύτερα και αρχίζω την ώρα με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Δυναμώνει στην ένταση, ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Ναι, αυτό το γύρισμα δεν ήταν καλό, το παραδέχομαι και εγώ. Γιάννης Κατηράκης λοιπόν, ο τραγουδισταράς του ρυθμού 949. Ήμουν και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 5 για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Πεμπτούλα σήμερα στα μέσα του Ιουλίου. Τζάι και ο Ιούλης, έρχεται ο Αύγουστος, να κάτσουμε λίγο, να ξυθούμε με τσουγκράνε τεκασμά, γιατί έχουμε κουραστεί πάρα πολύ αυτή τη χρονιά. Και για την ξεκούραση και τη διασκέδασή σου πάντα φροντίζω, γι' αυτό να με αγαπάς και να με εκτιμάς. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινάει στο ρυθμό 949 και σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά. Βεβαίως και μάλιστα, γιατί το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Και αν θες λοιπόν τα ακτοπλοϊκά σου τζαμπουίτα, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 Golden και Γιάννη είσαι sex symbol. Αυτό θέλω. Golden και Γιάννη είσαι sex symbol στο 6937-949-949. Πόσο πιο αναξιοπρεπής θα γίνω για να ακούσω μια καλή κουβέντα? Μπορώ κι άλλα, μα θες να ξέρεις. Και τώρα και τη Γαρμπή με το υποσυνείδητο. Έλα και τούλα μου, δυνάμωσε την ένταση και μέχρι τις 5 σου έχω χαμό.

0: πήρε τον άνεμο, τα πήρε τα κύματα από το Αιγαίο, τα πάντα τα πήρε και τα σήκωσε και ήρθε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Απόλυτη Ελληνίδα Στάρ, Άννα Βύση και απόλυτος παρανοϊκός Γιάννης Κατινάκης. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Ξαναλέω, αφόρητη ζεστούλα. 5 λεπτά βγαίνω έξω από το στούντιο και πραγματικά γυρνάω σαν την Όμη Κάμπελ, θα λέγε κανείς. Και λίγο σιγοψημένος και λίγο ξεροψημένος και λίγο έρευμα πριν το θάνατο και το κολύβο κάζανο. Να φύγει η Παναγιά μου το καλοκαίρι, να τζάσει, να πάει μακριά. Δεν αντέχω άλλο. Τώρα δεν είναι για εδώ. Είναι π.χ. για Σαντορίνη. Γι' αυτό δίνουμε και την ταξιδάρα. Και αν την κερδίσεις, γιατί με αυτός ο πασαδόρος, θα μείνει στην πολύ αγαπημένη Βίλα Ατζέλικα, στο Περίβολο. 120 τετραγωνικά δηλαδή. Σπέρνεις, τι να σου πω. Και ένα μαρούλι, μπορεί να κάνεις ένα μικρό πάρτι, ένα μικρό αγρόκτημα. 120 τετραγωνικά είναι πολλά πραγματικά δηλαδή, έτσι. 3 υπνοδωμάτια, πάρα πολλές ανέσεις και τζακούζι, αγάπη μου, για εσάς τους μερακλείδες. Οπότε είσαι συντονισμένος πάντα εδώ στο ρυθμό 949 για να μπαίνεις στις κληρώσεις. Και τώρα θα σου λείψω για λίγο, 5 λεπτάκια με το συμπάθειο και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: κυκλοφορία.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
0: Κύριε Αντών,
1: ναι.
0: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
3: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Έλιο ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Τηλεφωνείς στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρώθει. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου θα είναι εδώ για πολύ λίγο ακόμα, μέχρι και τις 5 μετά πάω σπιτάκι μου να περιδρομιάσω, να φαρμακώσω, να ξεκουραστώ και λίγο ρε παιδί μου να αράξω. Καταλαβαίνεις, γιατί καλοκαίρι θέλω air condition και ξάπλα παραλία. Θέλω βασικά, τι να κάνω τώρα, πορεύομαι με ό,τι έχω. Επίσης, θα κάνω μια παράκληση για ακόμα μια μέρα στους οδηγούς ταξί τους αγαπημένους. Σε λίγο που θα καλέσω το ταξάκι μου, παρακαλώ πάρα πολύ να μην έρθει καθαρά Δευτέρα μέχρι να βρω το ταξί. Θα προτιμούσα σε 5 λεπτάκια να είμαι στο όχημα. Λέω εγώ τώρα και αν είσαι ακουστό να είστε καλά. Τώρα για το κλείσιμο σου έχω Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα έτσι. Γιατί την καψούρα και τον έρωτα. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο σε αποχαιρετώ.

Πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Γεια μου αγαπημένα, εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Θα μου πεις γιατί γελάς σαν το βλαμμένο. Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να αποκαλύψω. Μπορώ όμως να σε αποχαιρετήσω. Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ολάκερες ώρες και τώρα σε παραδίδω στα αλάνια μας. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Αύριο Παρασκευούλα, εδώ θα είμαστε. Πολλά φιλάκια. Μουα.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα.
1: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ανακαλύψτε τις στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
2: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό της...
4: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά σου περνάει.

για τις Κυριακές στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Και εντάξει, ποδοσφαιρικά νέα δεν μοιράζομαι μαζί σας, αλλά δεν γίνεται να μην μεταφέρω αυτό το διαμάντι. Λοιπόν, το Δεκέμβριο του 2007 διάβαζα ότι σε μια φιλανθρωπική φωτογράφηση της Μπαρτσελόνα, ο 20χρονος τότε Μέση κρατούσε λοιπόν στην αγκαλιά του ένα φρεφάκι, ένα μωράκι μόλις 5 μηνών. Το όνομά του ήταν Γιαμάλ και τώρα 20 χρόνια αργότερα η μοίρα τους φέρνει ξανά μαζί στο Μουντιάλ και αυτό είναι υπέροχο, είναι αυτό που λέμε η μαγεία του αθλητισμού. Δεν ξέρω, δεν γινόταν να μην αφήσω εκτός αυτή την είδηση. Μακάρι όλα τα νέα του αθλητισμού να ήταν πάντα έτσι ευχάριστα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Αναστασία και Σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

καλό. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε μα.

0: Δύση Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τι μένει, μόνο 5 και σήμερα για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Συγκεκριμένα την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Με ποιους? Με Γογό Τσαμπάνικο, Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης, χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρους Μπίρ και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική είναι μέχρι το σπίτι, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες, θα πάμε την Τρίτη και θα περάσουμε φανταστικά. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω μια έκπληξη, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ιναλάν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Λουκουμάτες, πρακιολάκια, τρία αναψυκτικά. Τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
8: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
11: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
10: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
12: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση. Γνωρίζοντας αυτό το δράμα, καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
14: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
15: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
14: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
16: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, καλοκαιράκι.
0: Και εντάξει, θα μου πείτε τώρα, Έλενα, έξω έχει πάρα πολύ ζέστη. Τι καλοκαιράκι μας λες, εδώ υποφέρουμε. Όχι, όχι. Εγώ θέλω το καλοκαίρι να μπορείτε να ξεδίνετε, να περνάτε φανταστικά. Και επειδή το καλοκαίρι ξεκινά στο ρυθμό 949, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Καλά, άκουσες. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος. Να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη αποδρασή σας. Golden Star Ferries λοιπόν, και για να κερδίσεις δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλεις, στείλε τώρα Golden στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και πάμε αμέσως να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από το Θοδωρή Φέρι. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Σάκης Ρουβάς, μια ζωή μαζί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτό το καλοκαίρι, αν πας Σαντορίνη, τότε πρέπει να τη ζήσεις όπως της αξίζει, δηλαδή στη Βίλα Αντζέλικα στον Περίφολο. Είναι μόλις λίγα βήματα από την διάσημη Μαύρη Παραλία και σε περιμένει εκεί μια πολυτελής βίλα 120 τετραγωνικών μέτρων, πλήρως εξοπλισμένη με άνετους χώρους, τρία υπνοδωμάτια και όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Θα χαλαρώσεις το θερμαινόμενο τζακούζι, θα απολαύσεις το πλούσιο πρωινό με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και θα ζήσεις μοναδικές στιγμές με θέα στη θάλασσα. Είναι ιδανική για ζευγάρια, για οικογένειες, για παρέες. Μην σας πω, εγώ θα πήγαινα και μόνη μου. Γενικά για οποιονδήποτε αναζητά ξεκούραση, άνεση και ποιότητα. Βίλα Αντζέλικα στην Σαντορίνη. Μπες τώρα στο villamare.pavlaangelica.gr και κλείσε τη διαμονή σου. Και σε πολύ πολύ λίγο θα τραγουδήσουμε μαζί και μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή που θα πάει να μείνει μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Θα καταλάβετε σε λίγο τι εννοώ.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
2: Εάν κτίσεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια. Στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως...
5: Η ώρα στο νησί είναι 9.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
6: Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
14: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
13: Γιατί όπου και να είσαι, στο Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
15: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Ιναλάν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
16: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
18: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
19: Αυτός είναι ο σταθμός.
20: Παντού και πάντα Ρυθμός 949.
21: Έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
17: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
19: Δύο λεπτά μετά τις 9, καλό μας βράδυ, σήμερα 5η, 16 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και γενικά τέτοια ώρα συνήθως κίνηση δεν έχει. Βλέπω όμως τώρα ότι στη Λεωφόρο Κηφισίας με Αλεξάνδρας εκεί στη Συμβολή έχει κάτι ωραία μπόρντο ροδοκόκκινα, να έχετε λίγο το νου σας, υπομονή βέβαια, γιατί εντάξει δεν είναι σαν το πρωί η κίνηση, αλλά και πάλι είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας τη σπάσει λίγο όταν γυρνάμε στο σπίτι μας ή τέλος πάντων όταν θέλουμε να πάμε στη βόλτα μας. Βέβαια με καλή παρέα όλα περνάνε, αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Γιατί όταν δυναμώνεις την ένταση και τραγουδάς το αγαπημένο σου τραγούδι, δεν καταλαβαίνεις πως περνάει η ώρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμό στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

σήκωσε το τηλέφωνο και απλά κάλεσε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, αν μου τηλεφωνούσες στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός Σικολίτη και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Θέλω λοιπόν να ετοιμαστείς για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα. Καταλαβαίνετε, χαμός θα γίνει εκεί. Και είναι πλήρως εξοπλισμένη με θερμαινόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Δεν σταματάμε όμως εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια γιατί ρυθμός 949 είμαστε με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και επειδή οι διακοπές θέλουν καλό φαγητό, που θα πάτε στο Drunk Fish που σας περιμένει ένα ξεχωριστό γεύμα. Το Drunk Fish είναι στον έξω γυαλό Καρτεράδο. Εκεί θα απολαύσει λοιπόν φρέσκο ψάρι, εκλεκτές μεσογειακές γεύσεις και μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Δίνουν έμφαση στην ποιότητα, στην αυθεντική φιλοξενία και στη δημιουργική μεσογειακή κουζίνα. Οπότε το Drunk Fish είναι μια στάση που εννοείται δεν πρέπει να λείπει από την επίσκεψή σου στη Σαντορίνη. Τώρα είναι στο χέρι σου, λοιπόν, κυριολεκτικά. Στείλε το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Κάποιος ή κάποια θα βγει στον αέρα, θα το τραγουδήσει και έτσι θα μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στη Σαντορίνη. Μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Και αν ντρέπεσαι, να μην ντρέπεσαι, θα βοηθήσω κι εγώ. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νυχτινή, είμαστε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να πάμε στο νησί, βρε Μιράντα μου, γεια σου.
3: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι εσύ?
0: Καλά, είσαι σε νησιώτικη διάθεση.
3: Πάντα.
0: Έτσι, αυτό ήθελα να ακούσω. Ποιο τραγούδι θα μας πεις?
3: Τις καμπάνες.
0: Α, ωραίες οι καμπάνες, μ' αρέσουν. Να σε ρωτήσω, άμα κερδίσεις εσύ αυτή την ταξιδάρα τώρα στη Σαντορίνη, ποιους θα πάρεις μαζί?
3: Θα πάρω σίγουρα το αγόρι μου.
0: Mm-hmm.
3: Και μετά όποιος άλλος φίλος μπορεί και να διαθέσει
0: μας
3: τότε.
0: Α, τέλεια. Μ' αρέσει που είσαι ευέλικτη. Λοιπόν, το αγόρι μου και όποιος άλλος μπορεί. Όλοι καλοί χωράμε. Στη Βιλαντζέλικα. Λοιπόν, για πάμε να μου το τραγουδήσεις.
3: Τώρα,
0: ναι.
3: Δεν ξέρω και καλά απ' έξω, πότε θα προσπαθήσω.
0: Ό,τι θυμάσαι, παιδί μου.
3: Πες μου το ναι. Πες μου το ναι, κορίτσι μου, και πηγαίνω στη στεριά.

0: βρήκες κιόλας. Και φωνή. Και είσαι φανταστική. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, έχεις μπει στην κλήρωση. Θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό. Σου εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, γλυκό κορίτσι. Γεια σου. Λοιπόν, είδατε, δεν χρειάζεται άγχος. Έτσι. Βοηθάω κι εγώ και σιγά σιγά μας βγαίνει. Φεύγουν τα άγχη. Έρχεται η καλή διάθεση. Μη σας πω, έρχεται και η ταξιδάρα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Από τον Christopher Nolan.
6: That's me, you will come back.
5: What if I can't? 16 Ιουλίου.
7: Get your weapons ready!
5: Το έπος είναι εδώ.
8: No one could stand between me and home.
5: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
9: Let's go!
5: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
14: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε.
12: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
14: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Βράδυ 5η 16 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έβλεπα ότι έχουν περάσει 20 χρόνια, λέει, από τότε που βγήκε το Twitter. Ακραία πράγματα, βέβαια, μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια, από εκεί που ήταν μια μικρή ομάδα προγραμματιστών στο Σαν Φρανσίσκο, πλέον, αν το σκεφτείτε, έχουν αλλάξει ιδιοκτήτες, έχει αλλάξει το λογότυπο, έχει αλλάξει το όνομα, τώρα το Twitter έχει γίνει X. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, βέβαια, κάποια μένουν έτσι ανεκτίμητα και αυτά είναι επιτυχίες. Γι' αυτό λοιπόν είναι διαχρονικά στον χρόνο, είναι έτσι ωραία. Θέλουμε να τα ακούμε ξανά και ξανά. Βέβαια, τώρα πάμε να ακούσουμε κάτι το οποίο είναι φρέσκο, είναι ωραίο, είναι μοναδικό. Είναι ο Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Κάθε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: από ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Πότε θα γίνει? Τρίτη 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα και μιλάω φυσικά για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που θα είναι στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Εκεί λοιπόν ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, ενώ παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλεν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω ταινιάρα και ένα πολύ ωραίο δώρο, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Σε έναν συναρπαστικό ημιτελικό, η Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και κατάφερε να πανηγυρίσει ιστορική πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μολονότητα 3 λιοντάρια προηγήθηκαν με τον Γκόρτον στο 55, η Αλμπισελέστε με πρωταγωνιστή τον Μέση που πραγματοποίησε συγκλονιστική εμφάνιση, κατάφερε να ισοφαρίσει στο 85 με τον Έντσο Φερνάντες και να κάνει στο 92ο λεπτό την ολική ανατροπή, όταν από την δεύτερη ασίστ του Μέση στο παιχνίδι, ο Λαοτάρο Μαρτίνες έστειλε με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα. Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή θα αντιμετωπίσει τον μεγάλο τελικό στις 10 το βράδυ της Κυριακής, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, με φόντο την κορυφή του κόσμου και το πολυπόθητο τρόπαιο του Μουντιάλ. Στα μεταγραφικά, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός Χρήστος Τζόλης φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό να έχει συμφωνήσει με την Arsenal για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031 και αυτό που απομένει είναι να τα βρουν οι πρωταθλητές Αγγλίας με την Club Breeze.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
4: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
5: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
8: Ας πιούμε σε αυτό. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κοφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: 10 στι

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10. Καλό μας βράδυ. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου. Άντε, κουράγιο. Σιγά σιγά πάει και αυτή η εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου και λέω να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία ανεβάζοντας και την ένταση. Γιατί όταν τραγουδάς δυνατά, πώς να το κάνουμε, λίγο ζεσταίνεσαι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Μην το λυπάστε, δυναμώστε.

0: Φέτος Βέρτης, αν είσαι ένα αστέρι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10. Και αν ψάχνεις μια ταινία που θα σε κάνει να χαμογελάσεις, να συγκινηθείς και να φύγεις από την αίθουσα πραγματικά τραγουδώντας, τότε πρέπει να δεις μια ταινία που ήταν σε animation, αλλά σε live action έχει άλλη χάρη.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Βαϊάννα είναι μεταγλωτισμένη συγκεκριμένη, η πρόταση δική μου τέλος πάντων. Είναι σε live action, νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ, ακόμη και αν έχετε δει την πρώτη την animation, γιατί τώρα ζωντανεύει διαφορετικά. Έχει άλλα χρώματα, έχει ωραία σκηνικά, πάρα πολύ ωραία, δηλαδή εγώ τρελάθηκα. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι έχει και φανταστική μεταγλώτηση, αγαπημένες φωνές, πολύ γνωστές φωνές, δεν θέλω να κάνω κάποιο spoil. Βέβαια έχει χιούμορ, έχει συγκίνηση, έχει ωραία μηνύματα που θα τα χαρούν και μικροί και μεγάλοι. Δηλαδή εγώ θα πήγαινα και μόνη μου στην αίθουσα να τη δω ξεκάθαρα. Αλλά όλα ένα και ένα, αν είναι να πάμε να τη δούμε, θα πάμε να τη δούμε στα καλύτερα. Θα πάμε να το δούμε στα Village Cinemas, γιατί εκεί έχει την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας. Γιατί τώρα αυτές οι εικόνες πρέπει να τις δεις στην καλύτερη εκδοχή τους. Και μάλιστα τα Village Cinemas έχουν όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο, αυτό θέλω να το θυμάστε. Έχει και το Village Pass, το οποίο έτσι μπορείς να ξεκλειδώσεις εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα, γιατί είναι αυτό το ωραίο, το νέο το πρόγραμμα επιβράβευσης. Αν λοιπόν θες ένα διπλό εισιτήριο για να πας να δεις αυτή την ταινία ή όποια ταινία θέλεις εσύ, στείλε τώρα Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και επειδή καταλαβαίνω ότι έχουμε και όρεξη όχι μόνο για ταινίες, αλλά και για χορό, πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Από Ανκαντάδα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral ένα βίντεο από ένα beach bar στην Πάρο που δείχνει ουσιαστικά έναν σερβιτόρο ο οποίος έχει μπει κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα για να σερβίρει μία φιάλη ροζέ. Δεν ξέρω τώρα πώς σας φαίνεται σε εσάς όλη αυτή η εικόνα. Βέβαια, πάρα πολλοί χρήστες, όπως καταλαβαίνετε, στα social media άλλοι λέγανε ότι είναι μία πολύ ωραία, μία πολυτελής εξυπηρέτηση και πολλοί σερβιτόροι μπορεί να το επιλέγουν αυτό για τα tips. Κάποιοι άλλοι λένε ότι μήπως το παρακάναμε λίγο. Δεν ξέρω. Εγώ συμφωνώ ότι αυτό μου φαίνεται λίγο too much.

0: Δηλαδή, αν είναι να σε σερβίρει κάποιος, σε σερβίρει έξω στην παραλία, γιατί ούτως ή άλλως σερβιτόροι, ειδικά στη σεζόν, έχουν πάρα πολύ δουλειά. Οπότε, κάπου λίγο νομίζω ότι είναι η χρυσή τομή που πρέπει να την κρατάμε, έτσι για να μπορούν και οι άνθρωποι να δουλεύουν όσο γίνεται πιο ανθρώπινα μέσα στη σεζόν, αλλά και εμείς να περνάμε ωραία το καλοκαίρι μας. Εντάξει, δεν είναι λιγότερη πολυτέλεια να μας σερβίρει κάποιος στην παραλία, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται. Περισσότερες επιτυχίες έχουμε κι άλλα να πούμε, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
2: Αφορά τον Αγγερό, στην Αττική, μέσα Ιουλίου, ξημέρωσε μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Ξεκίνησε με θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς και άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Ανέβηκε 30, ανέβηκε 32, ανέβηκε 36
3: και, άλλο.
2: Και έφτασε τους 38 βαθμούς με κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι. Αργότερα άρχισε να φεύγει ο θεούλης ήλιος και να μας χαιρετά και να έρχεται το φαγκαράκι στον ουρανό. Τα κόκαλα.
4: Τα κόκαλα του Hans Christian Andersen.
2: Έχω χαλαρώσει.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τρεις Ευγενείες.
0: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
0: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
2: και όλα ανατρέπονται
1: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
3: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
3: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
0: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
3: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
0: Και η Ελένη Καρακάς.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
4: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
5: Πάτρα 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
6: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται.

ο ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου. Και έβλεπα ότι έχει γίνει χαμός σε μία πτήση από το Μιλάνο. Εν τω μεταξύ, εγώ γελάω τώρα γιατί δεν ήμουν μέσα σε αυτή την πτήση. Λίγο πριν λοιπόν ξεκινήσει το αεροπλάνο, οι επιβάτες προσπαθούσαν να κυνηγήσουν τα αμέτρητα κουνούπια που είχε μέσα. Πραγματικά καλοκαιράκι μύρισε αυτή η είδηση. Εν τω μεταξύ, κάποια επιβάτης εκεί, μία επιβάτηδα, είπε ότι είμαι αλλεργική, πρέπει να αλλάξουμε αεροσκάφος. Και μου φαίνεται και λογικό γιατί στο βίντεο έχει πάρα πολλά κουνούπια, δεν καταλαβαίνετε. Θα μου πεις τώρα, βρε Έλενα, εδώ το βράδυ δεν μπορείς να κοιμηθείς αν είναι ένα κουνούπι μέσα στο δωμάτιο. Πόσο μάλλον αν υπάρχουν εκατοντάδες μέσα στο αεροπλάνο. Νομίζω ναι, χρειαζόταν να αλλάξουν, τη λέτε κι εσείς. Τώρα, Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγός, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

τραγουδάρα είναι αυτή. Έχει ένα φεγγάρι απόψε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Και τώρα, ξέρετε, ο ένας και μοναδικός, ο απόλυτος, ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του. Έτσι, για να μας βάζει σιγά σιγά και σε mood Παρασκευής. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Με να έχετε ένα φανταστικό βράδυ. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε φανταστικά, υπέροχα και με ένα τεράστιο ευχαριστώ.

τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις, όμως μες στις πολλές μερικές ξεχωρίζουν.

πες μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για

εμένα. Μη με κοιτάζεις με τα μάτια βουρκωμένα. Είναι τα λόγια σου θολά και μπερδεμένα.

κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσε.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου, πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά